0: Δεν σπέρνει ψούδρια από στα
1: σύγχρονα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι.

Ιουνίου του 2026 σήμερα. Διαφορετικό το σκηνικό του καιρού, όπως μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Πιο φθινοπορεινό, αλλά ωραία η δροσούλα. Με αρκετά σημαντικές εξελίξεις και την ελπίδα να υπάρξει ειρήνευση, συμφωνία, όχι απλά ειρήνευση, συμφωνία με τη βούλα και υπογραφές στο μέτωπο του πολέμου, τουλάχιστον όσον αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Όλοι οι διπλωματικοί παρατηρητές δίνουν περισσότερο από 80% πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με υπογραφές των δύο μερών, των δύο πλευρών. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Σάββατο, όπως είπαμε, 13 Ιουνίου του 2026. Πλάκα-πλάκα, φτάσαμε στο μέσον του Ιουνίου, ε. Περνάει αρκετά γρήγορα ο καιρός. Λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου στις 6, Δύση στις 8 και 49, και έτσι θα πάμε για μερικές μέρες ακόμα, μέχρι την 21η, 22η.

0: 4 Ιουνίου που μεγαλώνει η μέρα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μετά. Θα μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας, αλλά έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι η 164η μέρα του έτους. Εδώ, καλές φίλες και καλοί φίλοι έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματά τους. Να πούμε μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Ξέρεις πως είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό? Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορεί να κερδίσεις και δώρο επιταγή, ένα κύκλος ίσως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι υπό αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Drive Tech, Power AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και βέβαια παντού application, το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να πούμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή αύριο δηλαδή, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη και ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, 15 Ιουνίου. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύει στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες, φίλες και φίλοι, γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εννοείται με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με ποιον άλλον αρχηγό της Manesis. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια, πιο άλλο κορίτσι, η κυρία Εύη Βουγγιλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Όπως πάντα, από όταν ξεκινήσαμε τότε στην αρχή του Real FM. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Μάκη, στο φίλο το Μάκη το Σεραφίδη που από νωρίς μου έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους μας, τα χάλασε λιγάκι ο Ιούνιος. Ευτυχώς είναι μόλις για ένα 24ωρο η αλλαγή, λένε οι προβλέψεις. Συμβαίνουν όμως τόσο σημαντικά γεγονότα παγκοσμίως που με πρωταγωνιστή τον πόλεμο και την αναμενόμενη εκεχηρία κατά της ωραίας των εμπλεκομένων, οπότε είμαστε σε αναμονή. Όσο για τη χώρα μας την Ελλάδα, βρίσκεται σε μακρά προεκλογική περίοδο. Οι πολιτικοί ανταλλάσσουν μηνύματα με συνεντεύξεις, με σχόλια αρνητικά, με υποθέσεις για το χρόνο των εκλογών. Όλοι τους με κάποιο τρόπο έχασαν τα διπλώματα, όλοι τους σωτήρες, όλοι θέλουν χρόνο για να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την ανάπτυξη. Για να δούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγών. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Υγεία πρώτα απ' όλα. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη και σε όλους τους συνεργάτες του στο Real FM. Από την Χίο, την καλημέρα μας, Παντελή, σε σένα, την οικογένειά σου και σε όλα τα παιδιά εκεί του όμορφου νησιού σου. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είστε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ που στέλνει την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον άλλο καλό φίλο, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είστε καλά, Στέφανε. Χαμός, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε σένα, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον Κόκκινο, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα στον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη, να είσαι πάντα καλά, αγαπητή Ηρακλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα, Λάμπρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, ο οποίος σχολιάζει ότι εμφανίστηκε στο συνδικαλιστικό στερέωμα ο πρόεδρος, ο τελευταίος που εκλέχθηκε, ο κ. Κουτσόλαυρος, για να μεγενθύνει τη ζημιά, κύρωσε την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στο κίνημα Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού χωρίς αιτιολογία. Όλοι καταλάβαμε, ο κ. Κιμιονής μιλά και γράφει ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, όλοι καταλάβαμε, ιδίως τα μέλη του ΔΟΣΟΑ που έχουμε επί δεκαετίες είτε κατακρίνει είτε και συμμετάσχει σε αντίστοιχες πολιτικές εκδηλώσεις, ότι τόσο το κίνημα Καρισιανού κερδίζει, είτε ο κ. Κουτσολάμπρος απλώς εκτελεί υποδείξεις παρασκηνιακών στο σύλλογό μας. Προσωπικώς απλά παρακολουθούσα την ίδρυση και τη λειτουργία του κινήματος Καρισιανού. Τώρα η συμπεριφορά του Προέδρου και των συμβούλων του με οδήγησαν να αρχίσω να συμπαθώ πολιτικά το εν λόγω κίνημα. Απαιτεί εξηγήσεις από το ΔΟΣΟΑ για την απόφαση αυτή. Τώρα, επειδή δεν μας την εξηγεί ο κύριος Κιμιονής, να σας πω εγώ τι ακριβώς έχει γίνει. Απαγορεύθηκε στην κυρία Καρισιανού χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η ίδια, και προφανώς έτσι είναι, γιατί αυτά δεν διαψεύστηκαν από κανένα. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς. Να προχωρήσει και να διοργανώσει μια εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, όπως ήθιστε κατά το παρελθόν να διοργανώνονται και άλλες πολιτικές εκδηλώσεις. Η κυρία Καρισιανού καταγγέλει ότι με παρεμβάσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκε η ομιλία της στο ΔΟΣΟΑ. Λέει ότι την ακύρωσαν γνωστοί συνδικαλιστές δικηγόροι, δεν αναφέρει ονοματεπώνυμα, αλλά προφανώς υπονοεί αυτά τα οποία γράφει και ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής. Για τις 6 ώρα είχε κλείσει η κυρία Καρισιανού την εκδήλωση να μιλήσει για το κράτος δικαίου, γι' αυτό και ήθελε να γίνει η εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Δηλαδή σε ένα χώρο που οι δικηγόροι είναι αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες. Ήθελε η κυρία Καρισιανού, συγγνώμη η κυρία Ζεκίνη, να μιλήσει για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα και για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα γενικότερα. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει την εκδήλωση αυτή στον Άριο Πάγο ή σε κάποιο δικαστικό μέγαρο. Ήθελε να συνδεθεί με τη δικαιοσύνη σε σχέση με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και την αίθουσα την οποία θα παραχωρούσε. Αλλά τελικά, πάπαλα, δεν παραχωρήθηκε τίποτα. Ακυρώθηκε η εκδήλωση τελευταία στιγμή και η κυρία Καρισιανού έξαλλη κατήγγειλε κυρίως στους συνδικαλιστές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων ή τουλάχιστον των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων συνδικαλιστικών του Δικηγορικού Συλλόγου και σε αυτούς ρίχνει την ευθύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιώργο, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο τον Αντωνίου, που στέλνει την καλημέρα του και χαιρετισμού στο φίλο του τον Γιώργο τον Μπάλα, τον ξηροπόταμο δράμας από το στρατό μαζί. Καλημέρα, Θόδωρο, να σε καλά. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ακούστηκαν κάποια θέματα εδώ ως σχολιασμοί περί κράτους δικαίου, περί του Προέδρου των Εφετών, περί ποινικών διώξεων σε πολιτικούς αρχηγούς και περί χειροπέδων, βραχιολάκια και άλλα τέτοια που ακούστηκαν, εννοείται ότι δεν τα υιοθετεί ούτε η εκπομπή ούτε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στα θέματα αυτά και εν πάση περιπτώσει ελεύθερη είναι η έκφραση του καθενός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ και εγώ να υιοθετώ ότι ακούγεται γενικώς και ειδικώς εδώ. Αυτό ως παρένθεση. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νικολάου, ο οποίος μου στέλνει ένα παρόμοιο μήνυμα. Όχι ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν είναι δικηγόρος ο ίδιος. Με τον κύριο Κιμιονή, είναι όμως υποστηρικτής κυρίας Καρισιανού. Σχολιάζει και στυλιτεύει το γεγονός ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν της επέτρεψε να διοργανώσει την εκδήλωση αυτή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα από τον Γιώργο τον Πατρινό από το Σίδνεϊ. Λίγο μακριά ο φίλος μας, Σας ακούω καθημερινά. Να είσαι καλά Γιώργο, πάντα να ακούς Real FM, αγαπητέ φίλε. Νομίζω σου κάνει καλό. Λοιπόν, φέρετε ότι έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Βέβαια, μέχρι να πέσουν υπογραφές και να το δούμε στην πράξη, μην είστε απόλυτα σίγουροι για τίποτα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και από ό,τι φαίνεται η συμφωνία αυτή σε γενικές γραμμές έχει γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Με το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει η ανατροπή της ανατροπής ανά πάσα στιγμή, όπως καταλαβαίνετε όλα είναι στον αέρα, οπότε εκφράζουμε την αισιοδοξία μας και την πεποίθηση ότι κάτι καλό θα συμβεί, αλλά μην είστε σίγουροι ότι τελικά θα πέσουν υπογραφές άμεσα. Περιμένουμε να το δούμε. Τα του καιρού τα είδατε. Άλλαξε ο καιρός, αλλά δεν θα αλλάξει για πολύ. Από το απόγευμα και μετά φτιάχνει μικρή μεταβολή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για την είδηση. Ο κύριος Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος, παύλα επιχειρηματίας, στον πλανήτη. Να φανταστείτε, η μετοχή της SpaceX χθες Παρασκευή έκλεισε με άνοδο 19,34% και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκαλεί πραγματικά τα ποσά της εταιρείας αυτής προκαλούν ήλικο. Δηλαδή η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη έτσι, κεφαλαιοποιητική δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη ήταν η Saudi Aramco μέχρι χθες. Την ξεπέρασε η εταιρεία του Elon Musk. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, των εξελίξεων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι λένε πως, και πάντα έτσι συμβαίνει, κανένας δεν προαναγγέλει προώρες εκλογές. Ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27, φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια λογική παροχών, έντονης προεκλογικής δραστηριότητας και διαξεφισμών. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα στη Ρόδο, θα εγκαινιάσει και νοσοκομείο, αλλά θα έχει και ανοιχτού τύπου προεκλογική συγκέντρωση στο όμορφο νησί του Αιγαίου. Ο κύριος Κυρανάκης εκλέχθηκε. Χθες ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Μάκης Βορύδης ανέλαβε πρόεδρο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με αντιπρόεδρο την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας εξαπολύει επιθέσεις στο Μητσοτάκη και θέλει να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας των προηγούμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε όσα είπε στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, συνέντευξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους ως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στέλνει σήματα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Είχαμε παρετήσεις γενικών γραμματέων μεταξύ αυτών και του κυρίου διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση των πολεοδομιών. Παρετήθηκα στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πείσει και τον εαυτό του γι' αυτό. Και περιμένουμε από εβδομάδα τις δημοσκοπήσεις. Τελευταίες δημοσκοπήσεις εν ώψη του καλοκαιριού, μέχρι να μπούμε ξανά σε πιο έτσι δραστήριο ρυθμό από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σας έχω πει τι γίνεται με το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο, ούτε έχει αποφασίσει αν θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Θα γυρίσει από τις διακοπές του και μετά τον 15 Αύγουστο, αφού σταθμίσει τα γεγονότα, τις δημοσκοπήσεις, όλα τα θέματα, τις διεθνείς εξελίξεις, είτε έχει σημασία τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου και πώς θα κινηθούν οι τιμές στην ενέργεια, τότε θα πάρει τις αποφάσεις του για το ενδεχόμενο το σενάριο των πρόωρων εκλογών ή όχι. Άρα ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχει πάρει τις αποφάσεις και πολύ λογικό ότι δεν θα πάρει τις αποφάσεις του τόσο νωρίς. Δεν παίρνεις από τώρα αποφάσεις για εκλογές που θα κάνεις τον Σεπτέμβριο. Τις παίρνεις 20 μέρες, το πολύ ένα μήνα πριν. Γενικώς και ειδικώς δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν προειδοποίηση από πρωθυπουργό που έγινε πράξη, δηλαδή κανένας δεν προαναγγέλει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Και αν ανατρέξετε παλαιότερα, σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι οι πρόωρες εκλογές όποτε ανακηρύχθηκαν, όποτε ανακοινώθηκαν από πρωθυπουργό, ανακοινώθηκαν ως ευνηδιαστικό όπλο την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν θα γίνει και τώρα, αν τελικά πάει σε πρόωρες εκλογές. Γιατί είναι 50-50 μέχρι στιγμής τα δεδομένα. Τέλος πάντων, είτε πάει σε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, είτε όχι, επί της ουσίας έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, γιατί πρέπει μέχρι τον Απρίλιο, αρχές μέχρι το αργότερο μέσα Απριλίου, να έχει κλείσει η παρένθεση των εκλογών. Επειδή είναι λοιπόν πολύ πιθανό να υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, πρέπει να έχει τελειώσει όλο αυτό πριν να αναλάβει η ελληνική προεδρία, η Ελλάδα, η Αθήνα, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουνίου του 2027. Γιατί φαντάζεστε, το έχουμε ξαναπεί, να πάει η Ελλάδα και να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδειγμα, για παράδειγμα με υπηρεσιακή κυβέρνηση ορισμένων ημερών, με μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει προκύψει δηλαδή από τη λαϊκή εντολή. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον και δεν νομίζω δεν το δουν και με καλό μάτι οι Ευρωπαίοι. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, είτε αυτοδύναμη είτε κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει προκύψει όμως από κάλπες, θα είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο εξάμηνο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη βάλει ή έχει ήδη ανακοινώσει και ορκίστηκε χθες, θυμάστε σας το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Χατζη Βασιλείου ως υφυπουργό αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Θα είναι αυτός δηλαδή ο οποίος θα προετοιμάσει όλο τον χάρτη, τον οδικό χάρτη για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε την καλημέρα μας από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία που μας παρακαλεί να βρούμε κάποιον αρμόδιο να μας μιλήσει για τα θέματα άνοιας. Περνάμε δύσκολα, θέλουμε βοήθεια για τους δικούς μας ανθρώπους. Μεγάλη μάστιγα η άνοια, αγαπητέ φίλε. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αποτελεσματική αντιμετώπιση από τους επιστήμονες. Σήμερα είναι ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων, με φαβορί τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά επειδή είναι τελικός και μεγάλο ντέρμπι, όλα μπορούν να συμβούν. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το Σλούκα και πάλι. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Σήμερα ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης μας το θυμίζει. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν παρατράγουδα και επεισόδια, αλλά θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ακούστε το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βάθη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το καλοκαιρινό Μοντρεάλ. Όπως γνωρίζεις εδώ είναι μεσάνυχτα. Εγώ όμως όπως πάντα κάθε βράδυ κάνω το νυχτερινό μου περπάτημα. Και κάθε βράδυ απολαμβάνω το πρόγραμμά σας στο Real FM. Χαίρομαι που είσαι καλά και μου κρατά συντροφιά στο βραδινό μου περπάτημα. Και την Παρασκευή και τα Σάββατα. Να είσαι καλά κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης Βάθης, επιτυχημένος επιχειρηματίας, Έλληνας ομογενής στο Μόντρεαλ του Καναδά. Μας στέλνει την καλημέρα του από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Να είσαι καλά και εσύ κύριε Βάθη και η οικογένειά σου και όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που λέει ότι ο Τσίπρας καλά θα έκανε να φύγει από τη χώρα, να αλλάξει όνομα και να προσπαθήσει να ζήσει εκεί στη Λατινική Αμερική, γιατί αργά ή γρήγορα οι ηθήνοντες των δύο εθνικών τραγωδιών του Ματιού και του Ντεμπόν θα εντοπιστούν και τότε ο Τσίπρας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη χώρα. Βέβαια στα Τέμπη δεν έχει ευθύνη για τα Τέμπη ο Τσίπρας, ούτε πολιτική ούτε άλλου είδους ευθύνη. Δεν ήταν καν πρωθυπουργός τότε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξιο, τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει την καλημέρα του από την Ηλιόλου στη Κάρπαθο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, ο οποίος συμφωνεί με τον κύριο Κιμιονή για το θέμα της κυρίας Καρισιανού και το δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, την είπα. Την καλημέρα μου στον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα και στο Χρήστο, το Ρέντα, που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Καλημέρα, Χρήστο. Τώρα, μια καλή ευκαιρία, ξέρετε τι είναι, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε τι παίζει σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να πάμε λίγο ανάποδα σήμερα, να ξεκινήσουμε από τις lifestyle εφημερίδες? Λοιπόν, η Εσπρέσο, γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. Η ελληνική απάντηση από τη Sugar Babies TV στη χολιγουδιανή παραγωγή του Νόλαν. Μάλιστα. Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκα στα γραφεία της Εσπρέσο. Στο Δήμο δεν μπήκα για πόζες και κορδέλες. Και δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για το Πασόκ. Λέει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της Αθήνας. Η On Time. Από τον Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Πώς η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση Γιακουμάκη. Ένας από τους νταΐδες που έκαναν τη ζωή του άτυχου σπουδαστή κόλαση 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Ωραίο θέμα. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Ο εκλεκτός της Νουδού που έλαβε ψήφο από τη Βουλή πλην Πασόκ κατά της δικαιοσύνης. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου βλέπει ότι το κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή φέρνει κλειδονισμού στο Μαξίμου. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Όσον αφορά το Πασόκ, γράφει η εφημερίδα στο καρφί ότι γίνεται μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απογευματινή. Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI. Γεροντολόγοι, μηχανικοί ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια γράφει η εφημερίδα Απογευματινή. Όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ, τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καρισιανού και Σαμαρά και βέβαια τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγία Σοφιά πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ? Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εν όψη της προεκλογικής περίοδου σκέφτεται πολύ σοβαρά να ανακοινώσει με κάποιον τρόπο επιστροφή του 13ου μισθού και 13η σύνταξης στο δημόσιο. Δεν ξέρω αν θα τον επιστρέψει όλο το μισθό και όλη τη σύνταξη, αλλά είναι μέσα στις σκέψεις του και μάλιστα στο σενάριο αυτό μαθαίνω ότι έχει ανάψει το πράσινο φως ο Κυριάκος Πιερακάκης ως Υπουργός Οικονομικών και Τσάρος της Οικονομίας. Νέες ισορροπίες, γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Οι σαραντάριδες είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στον ψηφιακό λαβύρινθο? Όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Η εφημερίδα έχει χρηστικό πρωτοσέλιδο με πληροφορίες για την πλατφόρμα που ανοίγει τη Δευτέρα και από το Σεπτέμβριο θα κατατίθενται οι αιτήσεις. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης όλα αυτά. Θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Τσίπρας βίνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς και στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Σήκωσε το τέταρτο Champions League της ιστορίας του χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Περνάμε στην μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, η Alpha Free Press. Ποιος θα κατοικήσει την Αθήνα? Με ερωτηματικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ενίκια, Airbnb, κλειστά διαμερίσματα και η μάχη των νέων για στέγη. Με μια φωτογραφία μεγάλη της Αθήνας με τον Λυκαβητό. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρωστούσε 3,6 δις ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει την πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια πρώτο θέμα. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δις ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα που έχει κεντρικό θέμα ο Αλέξης Τσίπρας. Συγγνώμη, δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές. Και άλλη μετά τον Ανδρουλάκη που θα δίνει το δικαίωμα στη δωρεάν αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε νέους κάτω των 24 ετών. Τώρα έχουμε την υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές. Πρόγραμμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης. Μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακάρι να αλλάξει κάποια στιγμή το σύστημα των πανελλαδικών. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Έχει παλιώσει. Είναι πολλές δεκαετίες που το σύστημα αυτό έχει ξεπεραστεί. Και μακάρι να γίνει κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα τον μπακαλωρεά. Πολλαπλές εξετάσεις και όχι μία γενική δοκιμή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών σχολείου. Αυτά είναι καλά θέματα και καλές ανατροπές και μεταρρυθμίσεις. Οτιδήποτε αλλάζει σταθερές στη ζωή μας που δεν έχουν αλλάξει ποτέ, νομίζω ότι είναι προς η σωστή κατεύθυνση. Αν εξασφαλιστεί η διάβγεια και η σοβαρότητα, η εξοπιστία των εξετάσεων αυτών, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Να πάμε στα παραπολιτικά. 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Και ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Δεύτερο θέμα από την εβδομαδιαία εφημερίδα Παραπολιτικά. Με φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πρώτη-τελευταία εφημερίδα για σήμερα, ο Ριζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα ο Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που ρωτάμε ποιο δικαίωμα Τσίπρας και Ανδρουλάκης υποχρεώνουν τους Έλληνες να πληρώνουν φόρους για να ταξιδεύουν κάποιοι με τα λεωφορεία δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δουλειά των πρωθυπουργών, Γιάννη. Να μοιράζουν τη δημόσια περιουσία είναι να προστατεύουν τη λειτουργία της σωστή λειτουργία της δημόσιας μετακίνησης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, οι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο για ιδεολογίες και θρησκείες. Πίσω τους υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα, χρήμα και γεωπολιτικοί στόχοι. Γι' αυτό και ο καθένας τους βλέπει μέσα από το δικό του πρίσμα, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και φυσικά όσοι έχουν να κερδίσουν από την εξέλιξή του. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα, Γιάννη.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Εστρατιάδη. Επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γενιακή ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που επικράτησε στον τελικό του Final Four του Champions League με 3-0 στα πέναλτι της Φέρεντσβάρος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Λοιπόν, ακούτε Real FM, εννοείται. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Μαρία Χρυστοδούλου εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση του ήχου και βέβαια ποια άλλη. Η κορυφαία Εύη Βουγιουκλιώτη, τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί, 17 περίπου χρόνια, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υποστήριξη. Πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Γιάννη, γράφει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό νωρίς-νωρίς συνοδεύτηκε από αποχωρήσεις. Αν και τα κίνητρα ήταν πολλά και κυρίως η αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσία και συντάξιμος χρόνος στο μέλλον, μάλλον δεν αρκούν. Το μέλλον θα δείξει αν πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρεωτική θητεία ανδρών και γυναικών στο στρατό. Είδομεν. Ο φίλος, το κότσο Μιχάλη μου γράφει ότι εμείς ψηφίζουμε σταθερά Νουδού. Τώρα όσο για τον Μιχάουζερ, οι μεγάλοι λέγανε ο Λύκος το μαλλί αλλάζει, το τομάρι όχι. Καλή συνέχεια φίλε. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μου γράφει ότι τον έγραψαν από την τροχία Καλυθέας έξω από το κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου με 400 ευρώ κλίση και αφαίρεση άδεια και δίπλωμα οδήγησης για 40 μέρες επειδή Γιάννη πάρκαρα στάθμευσα στο πεζοδρόμιο για να ανάψω ένα καρβουνάκι σε συγγενικό πρόσωπο. Φυσικά δεν έχω να την πληρώσω την κλίση και θα πάει στην εφορία μου είπαν. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση που θα καταγράψει πόσοι ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 10-15 χρόνια προτίθεται να πάνε στην κάλπη και γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Κοίταξε, είναι δύσκολο να καταγραφεί αυτό. Θα σου πω γιατί. Επειδή έχω μια επιστημονική εμπειρία από τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορείς σε δημοσκόπηση από τώρα να καταγράψεις ποιοι θα πάνε στις κάλπες το Σεπτέμβριο ή το Μάρτιο. Είναι και οι εξωτερικές συνθήκες που παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα γίνουν εκλογές στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου και έχει 35 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή εκείνοι πολλοί πιτσιρικάδες, πολλοί νέοι θα επιλέξουν για παράδειγμα να πάνε παραλία. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό. Πάντως η τάση που μου δείχνουν οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση από τους νέους για μεγάλη συμμετοχή και αυτό φαίνεται και το ξέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας από τον τρόπο που προσπαθούν με υποσχέσεις και παροχές να προσεγγίσουν την νεολαία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Σας το λέω αρκετά νωρίς, μην είστε τόσο αισιόδοξοι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημερίζω και όλο το φανατικό κοινό στο καλύτερο ραδιόφωνο και κυρίως στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Μια και σήμερα έχει τον πέμπτο τελικό στο σεφ. Πιστεύω ότι θέλω να το πάρει σήμερα η ομάδα μου Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε βαρεθεί σε εισαγωγικά όλοι όσοι είμαστε μπασκετόφιλοι στην Ελλάδα να βλέπουμε κάθε χρόνο τελικούς πρωταθλήματος μπάσκετ τους δύο αιωνίους αντιπάλους. Γιατί κάθε χρόνο που γίνεται αυτό, πολλές φορές χειροτερεύουν οι καταστάσεις ακόμα και με τους δύο ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων που γίνεται αυτό λόγω μεγάλων μπάτζετ που έχουν οι δύο αιώνιοι. Και μέχρι τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου θα ανεβάσουν σιγά σιγά τα μπάτζετ τους και μάλιστα ο Άρης με προπονητή το Σπανούλη. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ φίλε, αν θα ξενυχτήσω σήμερα για κανένα μάτσο του Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι τώρα δεν έχω ξενυχτήσει γιατί έχω πρωινό ξύπνημα. Έχω πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές για να πάω στο Άξιον. Ξυπνάω δηλαδή κάθε μέρα 6,5 ώρα. Έχω και το πρωινό ξύπνημα του Σαββατοκύριακου. Τώρα, σήμερα Σάββατο κάτι μπορεί να δω. Αλλά αν δεν μπουν οι μεγάλοι, εγώ μεγάλους εννοώ τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Η Ιταλία δυστυχώς η σκουάντρα Τζούρα δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Άρα όλους τους υπολείπους. Αν έχει κάποιο τέτοιο ματσάκι, θα καθίσω να το δω σήμερα. Αλλιώς θα επικεντρωθώ στα νοκάουτ, στην δεύτερη φάση δηλαδή του Μουντιάλ, που θα αρχίσουν και τα μεγάλα παιχνίδια, οι διασταυρώσεις δηλαδή των παραδοσιακών ισχυρών. Λοιπόν, η δική μου πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, μπορεί και να μην πέσω. Αλλά κάνω μια πρόβλεψη. Φέτος ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, η δική μου πρόβλεψη. Χωρίς να έχω δει τις ομάδες, σας το λέω από τώρα και χωρίς να βάζω στοίχημα με κανέναν. Μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση κάνω. Καλημέρα Γιάννη, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, είσαι ο Γιάννης μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο, η θητεία στις ειδικές δυνάμεις να γίνει 24 μήνες με πολλά μπόνους και καλό μισθό στους 12 επιπλέον μήνες. Οι ΕΠΟΠ να επιλέγονται από ειδικές δυνάμεις. Είναι κάποιες προτάσεις που θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα υιοθετηθούν. Θα γίνουν αλλαγές πάντως από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα που μου γράφει: επιτέλους έρχεται η ώρα της Νουδού να απαλλαγούμε από το 7χρονο σημειτικό Πασόκ. Λίγο δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό, αγαπητέ φίλε, γιατί σου λένε στην κυβέρνηση: με αυτό το Πασόκ πήραμε δύο φορές 41%. Έχουν άλλη δηλαδή φιλοσοφία και τρόπο σκέψης με τον δικό σου και ενδεχομένως και με το δικό μου. Καλημέρα και στον Γιώργο Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, στην πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή. Έχουμε πάντα μεγάλες επιτυχίες. Πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ευχές και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά που κοσμεί την εκπομπή και κατά τη γνώμη μου και την πολιτική. Την αγάπη μου σε όλες τις ακροάτες και τις οκρατές. Ο πάντα ευγενής Γιώργος Μωυσογλου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, αυτά που λέγαμε πριν. Δημήτρη Σταυρακάκης, Δημήτρη, τι λες για την εκτίμησή μου?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ. Θα απαντήσω την εκτίμησή σου, όμως, επειδή στην εκτίμησή σου δεν μετέχει η Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε καλύτερα από την ελληνική επιτυχία του Ολυμπιακού στις γυναίκες.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Μετά.
1: Χθες το βράδυ, λοιπόν, στη Μάλτα, στο τελικό του Final Four του Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το
0: Champions League.
1: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, λοιπόν, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, επικρατώντας της ουγγρικής Φερεντσβάρος με 3-0 στα πέναλτι. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια, ο Ολυμπιακός, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο βρέθηκε πίσω, έβγαλε όμως αντίδραση και κατάφερε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης στην κανονική διάρκεια να ισοφαρίσει η Στεφανία Σάντα σε 14-14 και να πάει το παιχνίδι απευθείας, πάει στα πέναλτι. Εκεί η ελληνική ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας, είχε πιο καθαρό μυαλό, κατάφερε με τα τέρματα της Μυριοκεφαλιτάκη, της Βάσου Πλευρίτου και της Σιούτη να πετύχει 3 γκολ, αλλά είχε και σε εξαιρετική φόρμα την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τη Φάντεν Μπόλστιν, η οποία όμως πρόσεξε, στην κανονική διάρκεια έπαιξε η Σταματοπούλου. Η Σταματοπούλου έβγαλε 12 αποκρούσεις.
0: Μπράβο, και πώς άλλαξε μετά?
1: Άλλαξε μετά,
0: ναι.
1: Γιατί προφανώς το είχαν δουλέψει και το σενάριο αυτό. Mm-hmm. Και έβαλε την.
0: Άλλαξε δηλαδή μόνο για τη διαδικασία των πέναλτι.
1: Στη διαδικασία των πέναλτι μπήκε η.
0: Και αποδείχθηκε σωστή επιλογή.
1: Η Ντόμπελσιν, η οποία είναι η τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Και καθάρισε το παιχνίδι. Τρεις αποκρούσεις έκανε. Και τελείωσε η ιστορία εκεί. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά, 2015, 2021, 2022. Mm-hmm. Δύο παίχτριες του Ολυμπιακού έχουν κάνει το 4-4. Η Βάσου Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου. Ο χθεσινός τελικός είχε την ιδιαιτερότητα ότι στη Φερεντσβάρος παίζει η Ελευθερία Πλευρίτου. Στον Ολυμπιακό έπαιζε η αδελφή της, η Βάσου Πλευρίτου. Έτσι, μια ιδιαιτερότητα. 8 η ώρα το βράδυ απόψε, ο Ολυμπιακός στους άνδρες παίζει μικρό τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Champions League των ανδρών με την Φερεντσβάρος, ενώ στο τελικό παίζουν στις 10 η Ισπανική Μπαρτσελονέτα με την Προ-Ρέκο. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Εκεί ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί δεν έχουμε δει ούτε έναν αγώνα από τους
0: μεγάλες
1: ομάδες. Χθες ο Καναδάς ήρθε ισόπαλο στο Τορόντο 1-1 με την Βοσνία. Ο Λούκιτς στο 21 άνοιξε το σκόρ για τους Βόσνιους. Αντίδραση από τον Καναδά με τον Λάριν του που παίζει Southampton στο 78 να κάνει το 1-1. Ενώ στο Λος Άντζελες είχε 70.000.
0: Θεατές,
1: ναι, ήταν και ο Ρούμπιο μαζί με τον Ινφαντίνο και τον πρόεδρο της Παραγουάης. Δεν πήγε ο Τραμπ, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία πριν από το παιχνίδι στην εθνική ομάδα της χώρας του. Mm-hmm. Κέρδισε 4-1 την Παραγουάη. Υπόθεση πρώτου ημιχρόνου ήταν. Στο 7ο λεπτό ο Μπομπα Ντάλιτς για την Παραγουάη αυτογκόλ. Στη συνέχεια ήταν η ώρα του άσου της Μονακό, του Μπαλούγκουν, ο οποίος στο 31 και στο 5ο λεπτό καθυστέρησε τον χρόνου πήγε το παιχνίδι στο 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε όλα πια. Ναι. Δεν είχε. Ήταν
0: άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένο ότι παίζουν και στην έδρα τους, έχουν πιθανότητες διάκρισης.
1: Έβαλαν κι άλλο ένα γκολ στο τέλος με τον Ρέινα που παίζει στην Gladbach στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το μόνο που κατάφερε η Παραγουάη, την οποία περίμενα καλύτερη, με το Μαουρίτσιο στο 73 να μειώσει σε 3-1. Σήμερα έχουμε. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, έχει αρκετά παιχνίδια. Ξεκινάμε στις 10 Κατάρ Ελβετία. Καλύτερα ο κόσμος να βγει έξω, αλλά μία η ώρα Να δει το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Oh, πρεμιέρα της Βραζιλίας λοιπόν. Μία ώρα τα ξημερώματα τώρα.
1: 4 η ώρα Αϊτή-Σκωτία.
0: 4 η ώρα, λίγο δύσκολο να το
1: 7
0: δεις.
1: Η ώρα Αυστραλία-Τουρκία.
0: 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε.
1: 8 το βράδυ Κυριακής Γερμανία-Κουρασάο. Και 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Τρεις μεγάλες ομάδες πέφτουν στη μάχη. Η Ιαπωνία διαβάζω ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ξαναπες μου κάτι. Ναι. 7 η ώρα το πρωί αύριο είναι το ένα παιχνίδι ή 7 η ώρα.
1: 7
0: αύριο.
1: Το πρωί πια, αφού ξεκινάει.
0: 7 η ώρα το πρωί. Εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε μαζί.
1: Ωραία. 1 η ώρα Βραζιλία, Μαρόκο, τα ξημερώματα. Ναι. 4 η ώρα το Αϊτή Σκωτία.
0: Ναι.
1: 7 θα αρχίσει το Αυστραλία, Τουρκία. 7 το πρωί. Και μετά πάμε το απογευματινό πρόγραμμα με τους Γερμανούς να υποδέχονται την. Να παίζουν, συγγνώμη. Με τον Κουρασάο και την Ολλανδία στις 11 το βράδυ με την Ιαπωνία.
0: Για πες μας κάτι, επειδή εσύ ξέρεις και το πρόγραμμα τώρα. Όταν πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στις διασταυρώσεις από τους 16 και μετά, τι ώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια?
1: Πάλι ίδιες ώρες συνέχεια. Πάλι
0: δηλαδή?
1: Κάποια παιχνίδια μόνο στις 10.
0: Αυτά, στις 10 μπορεί 10, να τα δει η Ευρώπη.
1: Ναι, μπορεί να τα δει η Ευρώπη.
0: Μετά όμως, μετά τη μία είναι δυνατότητα. Ναι.
1: Γιατί τα προημιτελικά θα γίνουν όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Που σημαίνει.
1: Είναι ανάλογα σε ποια πολιτεία θα γίνουν, ναι. Σε ποια πόλη θα γίνονται. Φεύγει από την ιστορία το Μεξικό και ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι θα έχει ξενύχτη αρκετό. Τώρα, η μέρα μας ξεκινάει από τις 6 ώρα. Διότι το απόγευμα στο στάδιο Νέα και Φιλία ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός για την Basket League. 2-2 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες. Ο Όσμαν την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Έτσι όπως τα είδαμε τα πράγματα με το παιχνίδι στο Telecom Center την περασμένη Τετάρτη και τη νίκη του Παναθηναϊκού μετά από δύο παρατάσεις, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Θα δούμε.
0: Ωραίο μπασκετάκι να δούμε.
1: Θα πέσει η μπίλια, ελπίζουμε χωρίς τοξικότητα
0: και επεισόδια.
1: Χωρίς όλη αυτή την ιστορία, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, από τη στιγμή που είναι οι δυο τους, έχουν και το μονοπόλιο. Ενώ όπως το ποδόσφαιρο, αν υπήρχε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ που έχει.
0: Δεν ήταν πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Νομίζω από τον χρόνο θα αλλάξουν πολλά.
1: Θα ήταν μια πιο δυνατά, θα ήταν πιο.
0: Έχουν βρει επενδυτές και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και φτιάχνουν καλές ομάδες. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να ανταγωνιστούν
1: από
0: την πρώτη χρονιά, αλλά σιγά σιγά θα μπουν στο κόλπο.
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάντα καλή ομάδα και υπολογίσιμη. Οπότε αν διαφοροποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα ηρεμήσουν και οι δύο μεγάλοι. Από τις 5-6 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα με τη μετάδοση αρχικά του τελικού, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Παιχνίδι. Γίνεται σεξι να σε προλάβω γιατί θα ήσουν έτοιμος να με ρωτήσεις. Γιατί λόγω του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να δει ο κόσμος 10.
1: 10 να δει αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε καμία μεταγραφή.
1: Όχι, έχουμε πολλές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Λαφών τέλος, Τζούρις τέλος, Κότσιρας τέλος, Σάντσες τέλος, Ερνάντεφ τέλος.
0: Όλοι αυτοί.
1: Από τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλλον ο καινούριος προπονητής δεν τους ήθελε.
1: Δεν τους ήθελε, θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα, αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε οι μέρες.
0: Λοιπόν, περνάνε ημέρες, τι περιμένεις να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή.
1: Περνάνε
0: ημέρες. Υπερτεράδες του Μπουντιάλ.
1: Όχι, αλλά.
0: Δεύτερη, τρίτη επιλογή.
1: Περνάνε ημέρες. Έχει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μπορεί μακάρι να έρθουν και καλοί παίκτες.
1: Ναι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε 13 παίκτες που παίζουν στο Μπουντιάλ που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους. Ναι. Συν έναν προπονητή, τον.
0: Ξένη,
1: ναι. Συν έναν προπονητή του, τον Γιώργο Δόνη που είναι στη Σαουδική Αραβία. Το νούμερο 13 είναι καλό νούμερο.
0: Ο Γιώργος Ζώνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία που παίζει στο Μουντιάλ στην τελική φάση. Μάλιστα, καλή επιτυχία σου.
1: Λοιπόν, προγνωστικά, εντάξει, εγώ ξεκινάω.
0: Ποιος παίζει φαβορί?
1: Ήταν στο στοίχημα,
0: ναι.
1: Στο παγκόσμιο, έτσι, στα παγκόσμια στοιχήματα είναι η Ισπανία και η Γαλλία.
0: Α, είναι πρώτη.
1: Και μετά είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία έχει καλή ομάδα, θα τη δούμε.
1: Καλή
0: τώρα.
1: Ομάδα, θα τη δούμε. Δεν είναι, εντάξει, ναι. Μην νομίζουμε επειδή ο Νεϊμάρ μπορεί να μην παίξει
0: καθόλου.
1: Τώρα
0: πάλι Νεϊμάρ, ο Νεϊμάρ είναι πόσο χρόνο.
1: Ναι, είναι ένα σύμβολο, 34 πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί, οι τελευταίες λεπτομέρειες είναι ότι μπορεί να μην παίξει στις φάσεις των ομίλων. Όμως είναι ένα σύμβολο για τη Βραζιλία. Όμως οι Βραζιλιάνοι, όπως ξέρεις, έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες που παίζουν στα μεγαλύτερα οργανώματα της Ευρώπης. Γι' αυτό.
0: Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουν και καλό προπονητή.
1: Ναι. Και αφού έχει ο Αντζελότη εκεί. Και το θέμα της Αγγλίας, να δούμε τι διάρκεια θα έχει η Αγγλία με τον Ντούνχελ που έχει πάει εκεί. Τι διάρκεια θα έχει.
0: Γερμανός ο Ντούνχελ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι διάρκεια θα έχει.
0: Ένας Γερμανός τώρα, φανταστείτε, προπονητής στην Εθνική Αγγλίας.
1: Με το δεδομένο ότι έχουν πάρα πολλά
0: έχουν
1: χρόνια να
0: πάρουν
1: τίτλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Η Ελλάδα πού παίζει.
1: Η Ελλάδα δυστυχώς αδείξε τον εαυτό της γιατί είναι 48. Ξαναλέω ότι είναι 48 ομάδες και όχι 32. Η Ελλάδα θα μπορούσε με λίγο έτσι προσοχή να είναι.
0: Αποκλειστήκαμε από τη Δανία, η οποία τελικά δεν πήγε στην τελική φάση. Α, πήγε.
1: Okay. Η Δανία πήγε.
0: Άμα πήγε, γιατί εντάξει. Τουλάχιστον το... υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι 22 για να το.
0: Όχι, για να το λες κάτι θα ξέρεις παραπάνω.
1: Περίμενε, να το βρω.
0: Νομίζω ότι είχε αποκλειστεί στα μπαράζ.
1: Μήπως αποκλείστηκε στα μπαράζ.
0: Στα μπαράζ, Ζανό δηλαδή. Τη συμμετοχή. Για
1: μισό, εγώ βλέπω εδώ. Η Σουηδία έχει πάει από πάνω.
0: Δύο σκανδιναβικές
1: χώρες. Ναι, η Δανία έχει αποκλειστεί. Ναι.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Είναι η Σουηδία και η Νορβηγία.
0: Χάσαμε από τη Δανία, αποκλειστήκαμε και αποκλείστηκαν και οι Δανείς στη συνέχεια.
1: Τώρα,
0: από τους Ουκρανούς νομίζω. Από ποιους είχαν αποκλειστεί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Η Τουρκία μετέχει όμως.
1: Η Τουρκία είναι και είναι και στον όμιλο ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Α, έχει ελπίδες να περάσει η Τουρκία.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έτσι που είδα τους Παραγουανούς, εγώ απόψε που κάθισα και το είδα το παιχνίδι, δεν βλέπω να φτούρα.
0: Η Αυστραλία τώρα.
1: Εντάξει, δεν φτούρανε αυτές οι ομάδες τώρα. Κάποια ομάδα θα είναι της έκπληξης.
0: Είσαι καταπληκτικός, το έχουν πει.
1: Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάποιες ομάδες θα είναι στην έκπληξη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο.
0: Ωραία.
1: Να δούμε.
0: Τον ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πάμε στο δελτίο θα επιστρέψουμε για να διαβάσουμε μηνύματα και σχόλια.
2: Καραβινή ζωή μου που ψάχνει για το γυρισμό.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να πω μερικές καλημέρες που δεν έχω πει μέχρι τώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Αύπακτο, καλημέρα κύριε Λάμπρο. Καλημέρα από τον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Καλημέρα και σε εσάς αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη. Ακούμανε λοιπόν στην εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ στο δήλωση που βρίσκομαι, αλλά μας λείπουν τα σχόλια του αείμνηστου Δημήτρη Σούρα. Ήταν δύναμη ο Δημήτρης. Και μας λείπει και ο ίδιος και μας λείπουν και τα σχόλιά του και νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους και καλημέρα σε μένα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μαργαρίτη. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα σε όλους. Ξέρω, χάθηκα φίλε Γιάννη και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτρεχα με τη δουλειά. Η δουλειά πάνω απ' όλα, Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μένι Ποτοζαφυριάδη, τον παλιό φίλο ακροατή που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη, η Walk Agenda, η ανοχή σε κάθε παρακμιακή ομάδα, η ιδεολογική αντιπολίτευση, το ξεσάλωμα κάποιων ευπαθών, η εισβολή στη χώρα παράνομων, η έξαρση κάθε είδους εγκληματικότητας πολύ σύντομα φέρνει τεράστια κοινωνική αντίδραση με τρόπους και μέσα που δεν θέλουμε να δούμε, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι νέοι δεν θα ψηφίσουν. Τους πήραν το μέλλον όλες οι κυβερνήσεις και κυρίως η τελευταία επταετία. Δυστυχώς φεύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε παιδιά και όσοι ακόμα περιμένουν σωτήρες, καληνύχτα. Γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα του Real FM. Άλλα μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Σου πάει να φύγεις από μένα μακριά.
3: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 παγάκα σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
19: Κοίταξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου,

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο των γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη στο Λος Άντζελες την πρώτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στο Τορόντο ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνει ήλιος. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, το οποίο είναι έτσι δροσερό. Έφυγε η υγρασία και η ζέστη των τελευταίων ημερών. Για να δούμε, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές κατά τις 9 η ώρα όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Ό,τι γράφει το κινητό εμείς λέμε. Και βέβαια ό,τι μας πούν οι μετεωρολόγοι, ειδικοί επιστήμονες. Ωραίο τραγούδι, δεκαετία 90, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά, παλιό δημοτικό τραγούδι που το πήραν, το συνέδεσαν με ροκ μουσική και με παραδοσιακά όργανα, όπως το κλαρίνο που θα ακούσετε στη συνέχεια. Στις νιώτης το κρουστό κορμί. Ωραίο τραγούδι, από τα παλιά ωραία τραγούδια.

Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο, που γράφει ότι είναι μεγάλο φιάσκο και με την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι πανηγυρισμοί σε υπεθά και κυρίως στο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του οποίου φέρεται να επέμεινε στην άρων-άρων εφαρμογή του σχεδίου, κόπασαν απότομα τα μαντάτα από τη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν χθες 71 γυναίκες είναι μαύρα. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαν μείνει 50 και αναμένεται συνέχεια.

0: Και το απαραίτητο κλαρινό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, φίλε Θανάση, την καλημέρα μας. Πάμε στο Μιχάλη Χριστοδουλίδη που περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Διαφαίνεται διαφαίνονται, δεν είναι σίγουρο. Μην το πάρουμε πάνω μας, γιατί υπάρχουν ανατροπές από λεπτό σε λεπτό. Θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Πες μας όμως τα δύο βασικά σενάρια. Αν παραμείνει η ένταση στη Μέση Ανατολή στα ίδια σημερινά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει. Αν τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί, και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτο. Να πάνε χειρότερα τα πράγματα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Ναι, Γιάννη, αν συνεχιστεί η κρίση μέσα στο καλοκαίρι. Χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση. Μιλάμε όπως προχωράει, όπως πηγαίνει έτσι, με συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται, ξανά συμφωνίες που πάλι δεν τηρούνται και πάει λέγοντας. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, γενικά η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού κτλ. Μάλλον φαίνεται ότι το Brent θα κινηθεί από τα 105 έως τα 110 δολάρια, που σημαίνει αυτό ότι η βενζίνη θα πάει 2,05 έως 2,10 ευρώ το λίτρο.
0: Κάπου εκεί δεν είναι και τώρα δηλαδή.
1: Είναι όχι. Είναι σχεδόν στα 2,02 ευρώ.
0: Έπεσε λίγο,
1: το λίτρο. Ναι.
0: Ναι,
1: έχει πέσει λίγο. Το φυσικό αέριο θα κινηθεί γύρω στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και το ρεύμα, η τιμή του θα πάει από τα 17 λεπτά που είναι σήμερα γύρω στα 18,5 περίπου. Ναι.
0: Άρα θα είναι ένα δύσκολο ενεργειακά καλοκαίρι. Αν όμως τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί ή και σήμερα ενδεχομένως.
1: Το βαρέλι θα επιστρέψει σε μια τιμή γύρω στα 75-80, όχι στα 60, 75-80 δολάρια το Brent.
0: Ναι.
1: Η βενζίνη θα πάει γύρω στο 1,90-1,95 περίπου, εκεί γύρω. Και το diesel γύρω στο 1,80 χωρίς την επιδότηση όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το ρεύμα θα κινηθεί γύρω στα 16,5 με 17 λεπτά, αφού η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου θα φτάσει γύρω στα 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις και των ειδικών, ας πούμε, οικονομολόγων και αναλυτών που προβλέπουν, κάνουν τα σενάρια.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξει το τρίτο, το χειρότερο.
1: Ναι, το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι αν υπάρξει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν και χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές και άλλες. Μιλάμε ότι η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη αν χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη που στέλνει ένα μεγάλο μπράβο στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο άκουγα μέχρι αργά χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη και σήμερα πρωί-πρωί ήταν εκεί. Έτοιμος ο Δημήτρης με όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρει για το τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού. Αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Πολλά συγχαρητήρια για το ζήλο που έχει για τη δουλειά του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος αναρωτιέται γιατί η εθελοντική στράτευση των γυναικών ισότητα δεν έχουμε. Να χάνουν και αυτές ένα χρόνο από τη ζωή τους όπως κάνουμε και εμείς. Όταν τελειώνουμε τις σπουδές και πρέπει να βρούμε δουλειά, αλλά πάμε πρώτα φαντάρι και μας παίρνουν οι γυναίκες στις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ισότητα που υπάρχει σήμερα. Τι ένα χρόνο. Εγώ, φίλε, έκανα 25 μήνες φαντάρος. Είμαι 55, είχα κάνει 24 ή 25 μήνες φαντάρος. Δύο χρόνια εμείς. Καλημέρα στον Ηρακλή για την κλίση. 400 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι Γιάννη, 400 ευρώ η κλίση, 200 ευρώ η ΔΕΗ. Θα πάρω ένα λαχείο, μήπως και με βοηθήσει τελικά η τύχη να τα βγάλω πέρα. Λέω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Νικολέτα και αμέσως πάμε στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σας μέρα σε όλους.
0: Συζητάμε τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα προβλήματα διαφθοράς που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Τα είδαμε τα θέματα, είδαμε και τις 6 προφυλακίσεις των μελών του κυκλώματος σύμφωνα με τη δικογραφία της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή τη διαφθορά παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί πολλές υπηρεσίες και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν περάσει στο κτηματολόγιο.gr. Πώς είναι δυνατόν να παραμένει σε τέτοιο βαθμό ακόμα η διαφθορά κυρίως στις πολεοδομίες και τους δήμους?
1: Καταρχήν είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε και με άλλους συναδέλφους όταν βρισκόμαστε. Αυτό στην ουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων. Όπως είναι η πολυνομία που τώρα τουλάχιστον με τον νέο κώδικα ξαναμαζεύονται όλα μαζί. Υπάρχει μια τεράστια διακριτική ευχέρεια σε υπαλλήλους να εξηγούν όπως θέλουν ορισμένα πράγματα.
0: Ξέρετε, και το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει και στην πολεοδομία της Ρόδου πριν από ένα χρόνο και αλλού παλαιότερα, βλέπετε ότι εξακολουθούν και ζητάνε χιλιάρικα, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, εδώ κάποιοι.
0: Δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό τους ότι θα καταστραφούν και κοινωνικά και επαγγελματικά.
1: Από ό,τι καταλάβατε,
0: δεν περνάει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Σου λέει. Γι' αυτό που λένε αυτοί οι συνδυσμένοι λέξεις που λένε στους κακοποιούς για ουρτάκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα, ναι. Πρέπει όμως να περνάει και από το μυαλό.
1: Βέβαια,
0: ότι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν και θα σε πάνε στην Πούζο και θα ξεφτυλιστείς.
1: Κοιτάξτε, έχει ανέβει πολύ η αξία της γης και των ακινήτων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως υπάρχει και οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τι συνθέτουν, βάζουν ένα δέλεαρ αργά εύκολο κέρδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Δεν σημαίνει ότι δεν πολεμιέται η διαφθορά.
0: Πώς γιατί πολεμιέται, κύριε Καλογερόπουλε? Πολεμιέται. Κοιτάξτε, στη βάση της εννοώ, όχι να τους συλλάβεις και να τους βάλεις φυλακή.
1: Στη βάση της, γιατί σε ορισμένα άτομα μπορεί να δεν ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δημιουργήσει.
0: Να σας πω ποια είναι η μόνη λύση. Ψηφιοποίηση των πάντων. Καμία επαφή του πελάτη, του ενδιαφερόμενου, του πολίτη με τους προϊσταμένους της πολεοδομίας και στους δήμους.
1: Έχετε δίκιο. Βλέπετε ότι μόλις πέρασε η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΙΝΑΔΑΕ. Είδατε, άλλαξε η αρμοδιότητα, είδατε τι έγινε. Mm-hmm. Και με τις απορίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Παλιά πουλείται η θέση του διευθυντού που στο λένε φορείας, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια προκειμένου να κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ούτε το καλά ήταν γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα ποιο είναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι από την ανάγκη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει μια εξής ψηφιοποίηση ανάγκη διερεύνησης διαφθοράς. Άρα λοιπόν, η πολιτεία εδώ τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορεί να είσαι τόσο καιρό. Μιλάμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καθυστερήσει. Να έχεις πολεοδομίες με λοιπές προσωπικό, να πηγαίνει ο άλλος και να βλέπεις τα μελίτες. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα. Τι σημαίνει ρε φίλε νομιμοποιούνται? Δεν υπάρχει νόμος. Εσείς σε ποιο γατώνι που είσαι απ' έξω?
0: Εσείς ως μηχανικός τους είχατε ακούσει όλους αυτούς? Δηλαδή μέσα από τις επαφές με επαγγελματίες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, είχατε ακούσει ότι υπήρχαν σημάδια διαφθοράς? Δεν λέω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά στις πολεοδομίες αυτές.
1: Πώς τι, όπου
0: άρα κοινό μυστικό ήταν δηλαδή.
1: Εδώ το λέγαμε πάντα, όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά υπάρχουν και χαρτοκλέφτες.
0: Έπεφτε φουλ άδωμα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ το μόνο που μένει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στη διαφθορά και πρέπει να είναι συνεχής. Ασχέτως αν έχει καθυστερήσει. Βλέπετε ότι. Τι παραπεί είμαστε απέναντι στο φουκαρά που κάνει ένα αυθαίρετο. Εντάξει, το αυθαίρετο δεν το καθαρτοποιεί, θα το κάνει. Σου δίνει το δικαίωμα να το νομοποιεί, αν πραγματικά είναι ανάγκη στεγαστική ή αν προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν και στην αυτό, όπου υπάρχει ψηφιοποίηση, βλέπετε ότι μετακυλίονται, φεύγουν οι λαδιές που λέμε στο. Και πάνε πιο κάτω, πάνε στην αυτοδιοίκηση και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει άλλο.
0: Πότε θα περάσει οριστικά όλη αυτή η εφαρμογή νόμων από τις πολεδομίες στο κτηματολόγιο ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Πότε θα φύγουν οριστικά οι πολεδομίες από τους Δήμους.
1: Κοιτάξτε, και με την ψηφιοποίηση ακόμα που θα γίνει, πρέπει να γνωρίζετε. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην σας τρώω και τον χρόνο. Όταν ήμουν αποκεντρωμένος,
0: ναι,
1: είχε ξεκινήσει η ψηφιοποίηση με την έννοια ότι έχει ψηφιακό φάκελο για τον κάθε λογαπό.
0: Ναι.
1: Σε μία βόλτα που κάναμε τότε στο κομμάτι της αποκεντρωμένης αφορά τους αγλοδαπούς, παρότι με την Τρόικα είχαμε αναγκαστεί και 80 άτομα κάνανε εσωτερική κινητοποίηση που λέμε και μείναμε χωρίς να έχουμε στρατηγικό δυναμικό, ζητήσαμε να δούμε αν πραγματικά τα αποκρίνεται η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου με την πραγματικό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαϊμού.
0: Mm-hmm.
1: Σε πολλά κομμάτια. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάρει και τους κωδικούς από τους συναδέλφους του, είχε μπει μέσα και έλεγε. Παραδείγματος χάρη, Παπαγιάννης, κομπλέ τα χαρτιά του. Ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε 4.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω απ' λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει δηλαδή.
0: Πέστε μου κάτι ακόμα. Ένας από τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους, ο οποίος προφυλακίστηκε, 6 προφυλακίστηκαν για αυτή την ιστορία προχθές, ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρει τους Δήμους, ξέρει και τις περιφέρειες. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής είναι εκείνη που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Δήμων.
0: Δημόσια υπηρεσία λοιπόν, δημόσια αρχή.
1: Ναι, δημόσια αρχή, η οποία όλοι θέλουν να καταργηθεί, αλλά αυτό δεν είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει πολεδομία και εκεί δηλαδή?
1: Όχι, υπάρχει μια μορφή τεχνικής υπηρεσίας, mm-hmm, διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τι λέει αυτή? Αυτή ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν ανώτερα όργανα όπως το ΣΥΠΟΦΑ και κάτι. Ναι, το ανώτατο όργανο που ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσιμες υποθέσεις που υπάρχουν,
0: mm-hmm,
1: αλλά παράλληλα συμβαίνει το εξής, ότι αυτός ο κύριος που λέτε εσείς είχε πάει εκεί, δεν ήταν υπομορφή, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εκεί που είχε δικαιοδοσία όμως, ήταν στο βόρειο τομέα, παραδείγματος χάρη στην επιτροπή που έλεγε θέματα, ή η σύζυγός του λένε ήταν στο κεντρικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Προσέξτε, λοιπόν, η ιστορία αυτή είναι η εξής, για να ξέρει και ο κόσμος. Βρέθηκε το ποσό των 188.000 ευρώ μετρητά τώρα, καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε. Αυτά βρέθηκαν. Φανταστείτε πόσα έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, προσέξτε, η οποία μαζί με το σύζυγό της, ο οποίος μάλλον μαζί με το σύζυγό, η οποία γυναίκα μαζί με το σύζυγό της, είχε καθαιρεθεί από τη θέση του στην πολεδομία Κηφισιάς. Δηλαδή προϋπήρχαν κάποιες υποψίες ή υπόνοιες ότι ο τύπος ήταν κανονικό αρπακτικό.
1: Από ό,τι έχω ακούσει και το λέω, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από εκεί και πέρα είναι και θέματα δικαιοσύνης που θα πρέπει να το. Πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, όταν οι εσωτερικές υποθέσεις παρακολουθούν εγκληματικές ενέργειες και μιλάω εγώ στο τηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζω ότι ο τύπος τι κάνει, και λέω κάτι άλλο και σου λέω τι λέει ο τύπος εδώ, πάμε και σε αυτό να δούμε τι γίνεται παρακάτω, και είναι λογικό. Έτσι βγήκε η ιστορία αυτή,
0: ναι,
1: και από κάποιες καταγγελίες.
0: Έχω δει δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς, του κ. Ξυπολιτά, ο οποίος λέει κάτι είχαμε καταλάβει και τον διώξαμε. Ναι, αυτός ο τύπος όμως, αυτή η κυρία μάλλον, πήγε μετά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Εκδιώχθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, από την πολεδομία του Δήμου Κηφισιάς, και πήγε στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου.
1: Μου φαίνεται ότι πήγε σαν γραμματέας κάπου, όχι στη δόμηση, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω στην υπηρεσία δόμηση, αυτό γράφει η δικογραφία.
1: Κύριε Παπαγιάννη, να μην.
0: Ωραία. Όπου και αν πήγε, είναι δυνατόν στέλεχος της δημόσιας υπηρεσίας, της πολιτείας δηλαδή, του δημοσίου, του κράτους, να παραμένει στη θέση του ενώ υπάρχουν υποψίες και εκδιώκεται από την προηγούμενη θέση της στην πολυδομία? Πώς παραμένει στη θέση της?
1: Βλέπεις ότι εδώ όλα τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι γιατί πλέον υπάρχουν έλεγχοι. Έτσι, και παρακολουθήσει και σωστά κάνουν. Λοιπόν, αυτά και προϋπήρχαν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική κοινωνία του Δήμου Κηφισιάς τι μπορεί να έχει κάνει ο ή η κυρία κτλ. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος γλίτωσε υποτίθεται από αυτούς. Γιατί μπορεί ο προηγούμενος, ναι, δεν ξέρω, να μην είχε πάρει.
0: Πάντως μιλάμε για κανονικά λαμόγια όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα πάθετε πλάκα.
1: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος που πίεσε αυτά τα παλικαράκια, τα διαμαντάκια να πάνε σε μία θέση και στην, ναι, άλλη.
0: Είδατε ότι μέσα σε αυτούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν είναι και οι προϊσταμένοι στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου. Είχαν πιάσει όλα τα πόστα. Το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Γαλατσίου, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Πόπο, φοβερό.
1: Στην αποκεντρωμένη δεν νομίζω. Απλώς μου είπε σε ένα περιστατικό που είχα ακούσει ότι.
0: Ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος που πήγε στη φυλακή ήταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
1: Τον είχαν με ένα αποσπάσει, αλλά χωρίς καμία. Είναι σαν να μην.
0: Χωρίς αρμοδιότητα.
1: Ήταν διακοσμητικός, αλλά ναι. Γι' αυτό λέω. Ποιος τον έστειλε, γιατί τι να κάνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Τη στιγμή που δεν του είχε αρμοδιότητα, δεν μπορεί, ναι, να παρέμβει, αλλά ο άλλος εκμεταλλευόταν ότι ήταν εκεί.
0: Πάντως εδώ μου έρχονται μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές που δεν είναι μηχανικοί άνθρωποι, ούτε, ναι, πολυδόμοι, ούτε αρχιτέκτονες, ούτε κάποια συναφή επαγγέλματα κάνουν, που λένε ότι μόνο στην Αττική, δείτε τι γίνεται κύριε Παπαγιάννη, εκτός Αττικής, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ο κλέψας του κλέψαντος, μα είναι δυνατόν είναι τη 2026 να συζητάμε ακόμα αυτό και να μην έχει επιληθεί το βασικό ζήτημα διαφθοράς σε αυτά τα επίπεδα.
1: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, θυμάσαι, λέγαμε το δρόμο ή το νόμο για την ονοματοθεσία των οδών. Έτσι, για την ονοματοθεσία λέω, παρντών, για την αναγνώριση. Πάμε τώρα στην επαρχία τι γίνεται, της Κακομήρας.
0: Της Κακομήρας.
1: Βλέπουμε τα.
0: Μα εκεί παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Πολεοδόμοι με μισθούς 1.000 και 1.200 ευρώ να εμφανίζονται με πισίνες, με μεζονέτες με πισίνες. Να αγοράζουμε και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν πόθεν έσχες. Τους ελέγχει κανείς.
1: Και που το καταθέτουν, τι να προλάβουν.
0: Τους ελέγχει, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς επιβραβεύονται όλα εκείνα τα λαμόγια που τα γνωρίζουν από πριν. Έτσι. Και λέει ο άλλος, ρε εσύ, ένα λεπτό, κάθομαι και σκίζομαι. Και τι κέρδισα τόσα χρόνια. Και ο τύπος ο οποίος ήταν, δεν αφανούσε και τίποτα. Τον ενδιάμεσο ήταν.
0: Τώρα εσείς παρασκηνιακά τι μαθαίνετε για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος παρετήθηκε σίγουρα κάποια, δεν θα πω εμπλοκή, είμαι προσεκτικός. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθότητας και ο ίδιος δεν εμπλέκεται ποινικά. Αλλά σίγουρα κάποια σχέση πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να τον παρέτησαν έτσι. Και τον άλλον στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή κάποια στιγμή αυτή η γραμματής είναι και σε επικοινωνία, γιατί ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα που αφορούν και τα χωροταξικά και τα πάντα, ναι, των περιοχών μας. Και μιλάς μαζί τους. Ο μεν του Υπουργείου του Υπουργείου Υπεκοντέας.
0: Ο γραμματέας, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης, για,
0: ναι,
1: να δεν λέμε τίποτα.
0: Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικός γνώστης, έτσι, και καθηγητής.
0: Τι σημασία έχει, απεπέμφθει. Σημασία έχει πρώτα να είναι έντιμος, κύριε Καλογερόπουλε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα αρπακτικά και τα λαμόγια που υπάρχουν, σημασία έχει πρώτα ο δημόσιος λειτουργός να είναι έντιμος. Και εν συνεχεία να πάμε στην αποτελεσματικότητά του.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες, αλλά σου προσθέτω και κάτι άλλα πράγματα. Ο τύπος ο οποίος είναι συγγενής του είναι από την πρώην σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα λεπτό. Θα μου πεις, δεν το ήξερε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως τους συγγενείς δεν τους επιλέγει.
0: Έχει πολιτικές ευθύνες τότε και διοικητικές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό την πατάει, γιατί τώρα άντε να αναπληρώσει τη διαδικασία εκεί με τις γνώσεις τις δικές του, που πρέπει να συνεχίσει γιατί υπάρχει πολύ έργο να γίνει. Αλλά από την άλλη την πλευρά θα είναι δίκαιο να μην παραμείνει εκεί και άδικο από την άλλη την πλευρά να τα φορτώσει, αν πραγματικά δεν γνωρίζει. Γι' αυτό σου λέω εκεί. Είναι αυτό που είπες.
0: Τώρα εντελώς τυχαία έπεσε ένας άνθρωπος που προφυλακίστηκε και έτυχε να είναι συγγενής του Γενικού Γραμματέα του Υπεκοδέ. Λίγο περίεργο αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος ήταν και μηχανικός και ήταν του συναφιού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήξερε τις άκρες.
0: Λυπηρά φαινόμενα πάντως. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει, αγαπητέ κύριε Καλογερόπουλε. Αλλά...
1: αγαπητέ μου φίλε, τι να τελειώσουν. Πώς να τελειώσουν, δηλαδή, κάθε μέρα τα ίδια. Τη στιγμή που δεν είπα εδώ, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία το έχουμε δηλώσει, έτσι. Και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Έκανε τη διαδικασία, αλλά δεν ξέρει αν αυτό θα παραμείνει.
0: Ναι, για πείτε μου κάτι ακόμα. Αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του πολίτη, αυτά τα φαινόμενα οδηγούνται ποτέ στα δικαστήρια.
1: Άμα δεν τα πάρει.
0: Σπάνιο. Σπάνιο.
1: Αν δεν πάρει χαμπάρι, όχι.
0: Ναι, μόνο μέσα από καταγγελία πολίτη μπορεί να ενεργοποιηθούν. Να ενεργοποιηθούν.
1: Δηλαδή,
0: να το κοιτάξουν οι αρχές.
1: Όταν έτυχε και ήμουν δήμαρχος, βγήκε ο νόμος,
0: ναι,
1: που λέει ότι οι πολεοδομίες θα υπάγονται στους δήμους. Στο ΕΓΑΛ είχαμε την πολεοδομία 7 δήμων εξαιρουμένου του Δήμου Περιστερίου, ο οποίο έχει δική του πολεοδομία και είναι και εξαιρετική.
0: Και κλείνουμε.
1: Εγώ, εγώ λοιπόν, ουδέποτε θέλησα να πάρω την πολεοδομία στα χέρια μου, θα με εξέλεγε δήμαρχο, πρόσεχε τι σου λέω, από τα Ρουσέτια που θα γινόταν, γιατί τότε ανήκει ακόμα στην περιφέρεια, στην περνομαρχία κτλ. Και απέφυγα να την πάρω. Γιατί είμαι μηχανικός και γνώριζα ότι θα έμπαινε στη διαδικασία όταν σε πίεζαν οι πολίτες, κάποιοι από τους συνεργάτες σου να κάνουν κάποιο έργο. Και θα είναι
0: εκτεθειμένος
1: εσύ.
0: Βρείτε τρόπο όλα αυτά τα φαινόμενα να παταχθούν και να περιοριστούν και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα λαμόγια που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Απλά δεν έχουν εντοπιστεί, δεν τους έχουν βρει.
1: Έτσι. Θέλω λοιπόν και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
0: Και κλείνουμε.
1: Δεν θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου άκουσα και τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα ανομικής φύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα αυτό να υπάρχει.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά και καλό καιρό που λέει. Καλώς από το καιρό και ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπών.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: πτυχίων εξεταζόμενη σε μαθήματα ειδικότητα. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσει δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρί ρεύμα παρέμειναν περιοχέ του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι δύο πλευρέ έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόηση, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Αλεξανδρούπολη, 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές για την ιστορία αυτή της διαφθοράς και της πολεοδομίας. Να σας πω ότι χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι των πολεοδομιών. Για αυτή την ιστορία με τις ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδικία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Χαμός. Πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας διαφθοράς και η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα τους προφυλάξε και τους 6. Εννοείται ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βιντεοληπτικό υλικό από, από το τμήμα ασφαλείας, ακόμα και τηλεφωνικές επισυνδέσεις στις οποίες ακούγονται τα συγκεκριμένα άτομα να κάνουν το αλυσβερίσι και να παίρνουν χρήματα. Τα χρήματα που εντοπίστηκαν μόνο σε ένα από τα πρόσωπα, στο υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, γυναίκα, εντοπίστηκαν στο σπίτι της 188.000 ευρώ σε μετρητά. Όλα τα είναι και άλλα 26 άτομα, να ξέρετε, εμπλεκόμενα, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματά τους. Δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, γιατί ακούγονται οι φωνούλες τους.

0: Θα διαβάσω στη συνέχεια ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει τώρα, είτε από προσωπικές περιπέτειες και βιώματα είναι αυτά, είτε γιατί τα έχετε ακούσει και έχετε γίνει μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων διαφθοράς, έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να καλημερίσουμε την αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ακούστε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πει η κυρία Κάρδαρη, γιατί πλησιάζει το καλοκαιράκι. Να μας ενημερώσει λοιπόν η Καρτερίνα, η Μαργαρίτα, τι αλλάζει φέτος το καθεστώς των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ωραία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που έρχονται δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών εργασίας που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχει. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε η άδεια να κατανέμεται σε δύο τμήματα, σε δύο χρονικές περιόδους, τώρα μπορεί να τα πάρει σε περισσότερα τμήματα, αρκεί τουλάχιστον το ένα από αυτά να είναι για την πενθήμερη εργασία ένα πενταήμερο συνεχόμενο και για την εξαήμερη εργασία 6 ημέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Πάντα και σε κάθε περίπτωση με τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Να πούμε ακόμα ότι το 50% όπως ίσχυε και παλιά των εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η-5η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει και με την πορεία του, λέει, πόσα χρόνια εργάζεται ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πώς ακριβώς προσδιορίζεται ο αριθμός των ημερών.
1: Ναι, σήμερα μιλάμε μόνο για μισθωτούς που εργάζονται.
0: Μόνο για μισθωτούς, μάλιστα.
1: Βεβαίως, με σχέση εργασίας θα ορίσει του χρόνου και ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει την άδειά του όποτε επιθυμεί. Βέβαια.
0: Αναλόγως, μπορεί να έχει σχέση. Μπορεί
1: να είσαι... να μην την κλείσει.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην είσαι εσύ ο επιχειρηματίας, αλλά να εργάζεσαι με ελεύθερη σχέση. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί.
1: Βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Το πόση άδεια θα πάρει κάποιος εξαρτάται από το πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχει, είτε στον ίδιο εργοδότη είτε συνολικά.
0: Ναι.
1: Και θα πούμε ότι κυμαίνονται από 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας μέχρι, αν κάποιος δηλαδή διακόψει την εργασία του σε λιγότερο από χρόνο, θα πάρει για όσους μήνες έχει εργαστεί 2 ημέρες αναλογικά για κάθε μήνα. Τώρα, αν έχει εργαστεί πάνω από 12 χρόνια, δικαιούται 25 μέρες. Και αν δουλεύει εξαήμερο, δικαιούται 26.
0: Ναι.
1: Και αν έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια, δικαιούται 26 με το πενθήμερο, 30 με το εξαήμερο και μιλάμε πάντα για ημερολογιακές, συγγνώμη, για εργάσιμες ημέρες χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφαιρώντας τις αργίες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα.
0: Ναι. Αν κάποιος εργαζόμενος πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω όλη την άδειά μου, μπορείς να μου τη δώσεις σε χρήμα?
1: Όχι. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί.
0: Δεν συμψηφίζεται σε χρήμα δηλαδή?
1: Ούτε σε χρήμα, ούτε σε παροχή σε είδος. Παίρνω ένα αυτοκίνητο. Παίρνω.
0: Είναι υποχρεωτικό να πάρει την άδειά του?
1: Βεβαίως. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάρει κάποιος σε χρήμα είναι όταν λήξει η άδεια εργασίας από τον εργοδότη, δηλαδή καταγγείλει τη σύμβασή του και δεν έχει προλάβει να πάρει το υπόλοιπο της άδειάς του. Τότε κατεβάλλεται σε χρήμα. Και φυσικά υπάρχει και το επίδομα αδείας, κάθε φορά μην το ξεχνάμε, που συνοδεύει την άδεια και μία φορά το χρόνο παίρνουμε το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί σε μισό μισθό ή αν έχουμε λιγότερο από μισθό σε άδεια, το μισό των αποδομών που έχουμε λάβει σε άδεια.
0: Μία τελευταία ερώτηση, την άδεια για παράδειγμα τη δική μου την καλοκαιρινή του 26. Το αργότερο μέχρι πότε μπορώ να την πάρω?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Πάει λοιπόν με τις καινούργιες αλλαγές μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, αν δεν τη δώσει ο εργοδότης, θα πρέπει να την πληρώσει με προσάυξηση 100%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Να σε καλά, Μαργαρίτα.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα κυρία Παπαγιάννη. Καλά, είναι δυνατόν το κράτος να μην βρίσκει τις λαμογές και παρανομίες και θα πρέπει να γίνεται ρουφιάνος ο πολίτης? Εδώ που κατοικώ, ξέρετε τις παρανομίες, ξέρετε τι παρανομίες υπάρχουν. Ορισμένοι κάνουν τέτοιες κινήσεις οικονομικά που αναρωτιέσαι, δεν υπάρχει έλεγχος? Κατάλαβα, υπάρχουν δηλαδή κάποια δείγματα απότομου και ξαφνικού πλουτισμού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος σε μια πολυδομία, για παράδειγμα, που παίρνει 1.500 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, να έχει τη δυνατότητα να χτίσει μια τεράστια μονοκατοικία σε πολύ ακριβή περιοχή, με πολύ ψηλές τιμές, για παράδειγμα με πισίνα. Και όμως παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και κακώς η πολιτεία δεν τα έχει διερευνήσει αναλυτικά. Στο κενό τι με βυθίζει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να μπορέσεις να τους πιάσεις επαυτοφόρο. Να προσημειώσεις δηλαδή χαρτονομίσματα, να υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη σωστά, ώστε να προφυλακιστούν τα λαμόγια αυτά, οι απατεώνες αυτοί, γιατί το δημόσιο χρήμα καταληστεύουν, το χρήμα του πολίτη δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να μην πέσουν οι κατηγορίες στην ακροματική διαδικασία. Καλημέρα στη φίλη την Άγια, καλημέρα Άγια. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα και στο Γιώργο Ταξί από την Κηφισιά που στέλνει την καλημέρα του. Μας είχε κάνει εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κύριε Παπαγιάννη, οικοδομές που είχαν 100% κάλυψη, γινόταν καταγγελία, σταματούσαν οι εργασίες, αλλά την επόμενη μέρα συνέχιζαν κανονικά. Πώς γινόταν αυτό, αφού εμπλέκονται και άλλες υποθέσεις αυτές? Τι με κάνει να δακρύσω και να δίνω μες στο κρίσο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που αναρωτιέται. Κάποιοι από τους Έλληνες βουλευτές μάθαμε ότι έχουν 20 ακίνητα. Από ό,τι ξέρουμε, ο μισθός του Έλληνα βουλευτή σήμερα είναι περίπου 7.000 ευρώ το μήνα. Από τα 7.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ πάνε κάθε μήνα στο πολιτικό κόμμα που ανήκουν και θα πρέπει να ζήσουν με τα 6.000 ευρώ και να πληρώσουν τα έξοδα γραφείου κτλ. Κτλ. Άμα τα βάλεις κάτω, Γιάννη, με χαρτί και μολύβι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για να έχουν τόσα ακίνητα. Τώρα, να είναι τα ακίνητα από κληρονομιά ή από κάποιες μεταβιβάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα γι' αυτό υπάρχει υποτίθεται το πόθεν έσχες για να διερευνώνται όλα αυτά. Δεν είναι 7.000 ευρώ καθαρά ο μισθός του βουλευτή, είναι ακόμα λιγότερο. Είναι 7.000 ευρώ μεικτά σήμερα. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποδοχές τους σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον, στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου αναφέρει μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη Μύκονο, ξενοδοχείο. Παύλο, δεν μπορώ να μεταφέρω με όνομα τεπώνυμα την περίπτωση αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, μπορώ να σε βοηθήσω να τα στείλεις στον εισαγγελέα, αν θέλεις. Άλλο αυτό και άλλο να πω όνομα τεπώνυμα εδώ από την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Να λέμε, γράφει, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να λέμε, κύριε Παπαγιάννη, ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πολλοί από αυτούς προφυλακίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μου γράφει, αυτές οι επιλογές πολεοδομίας δεν είναι επιλογές κυβερνητικές ή πολιτικές, είναι επιλογές κατά κύριο λόγο δημάρχων και αιρετών ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτό είναι σχετικό. Μπορεί κάποιοι να είναι και υπάλληλοι καριέρας και να μην τους έχουν καταλάβει ποτέ. Πάντως ο δήμαρχος Κηφισιάς τους είχε καταλάβει από ό,τι φαίνεται. Ο ίδιος έκανε δημόσια τοποθέτηση, δηλώσεις που είπε ότι κάτι είχα μυριστεί, γι' αυτό τον απέπεμψα. Βέβαια, το κάτι είχα μυριστεί είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Πάντως τον απέπεμψε από την υπηρεσία.

0: Είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο, φίλες και φίλοι από το λιμενικό, ότι ακινητοποιήθηκε ταχύπλο με δεκάδες αλλοδαπούς ανοιχτά της Χίου. Υπήρχε ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στο σκάφος. Ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Περίπου στις 7 η ώρα έγινε όλο αυτό, πριν από δηλαδή 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Εντοπίστηκε ύποπτο ταχύπλο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα προς τις ελληνικές ακτές στην περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου, πολύ κοντά στη Χίο. Το πλοίο, το ταχύπλοο μάλλον, διέθετε 2 εξολέμβιους κινητήρες μεγάλης υποδύναμης. Αρχικά εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, τέθηκε σε παρακολούθηση υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, απογειώθηκε και ελικόπτερο για την υποστήριξη των ερευνών. Μέσα από φωτεινές ενδείξεις και επανειλημμένες ηχητικές προειδοποιήσεις, ο χειριστής του ταχυπλώου δεν συμμορφώθηκε. Αυτή την εικόνα έχουμε, αυτή την ενημέρωση έχουμε από το λιμανικό, για να σταματήσει. Αντίθετα, προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα που έφτανε σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού περίπου τους 50 κόμβους. Για να καταλάβετε γιατί επιχείρηση μιλάμε, συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Τελικά το ταχύπλοιο ακινητοποιήθηκε μετά από πολύ ωρή καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Νάξου. Φανταστείτε, πτυχίο έφτασαν στην Νάξο. Στο σκάφος επέβαιναν 18 άτομα. Προσέξτε, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή ήταν η δουλέμποροι. Και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Επαναλαμβάνω, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου, που από ό,τι φαίνεται, σχεδόν σίγουρα και από ό,τι φαίνεται, ήταν οι επικεφαλείς δουλέμποροι, και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Μάλιστα κύριε,
1: μα τις νυχτιές. Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα, δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες μηνύματα. Η κυρία Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί υπάρχουν ακροατές που έχουν γνώσει ή εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβαίνει και μας επισημαίνει και πολύ καλά κάνει. Την δολοφονία του τοπογράφου του Παναγιώτη Στάθη, στο νέο ψυχικό. Βεβαίως και πολύ καλά κάνατε, κυρία Νικολέτα, και στείλατε το μήνυμα αυτό. Διότι η υπόθεση αυτή, από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία, αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές και την πολεοδομία της Μυκόνου. Τώρα, ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω και έδωσε την εντολή της εκτέλεσης του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, αυτό μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το βρει. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και να αναλάβουμε να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες ή εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πάντως και αυτή η περίπτωση δείχνει τη διαφθορά που υπάρχει σε πολεοδομίες της χώρας. Όταν φτάνουμε στο σημείο, εκτός δηλαδή από τις λαμογές και τις απατεωνιές ορισμένων πολεοδόμων ή δημοσίων λειτουργών στις πολεοδομικές αρχές της χώρας, να εκτελούνται συμβόλαια δολοφονίας τοπογράφων που δεν εξυπηρέτησαν τοπικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε γιατί μαφία μιλάμε. Για όσους δεν θυμούνται, και καλά έκανε η κυρία Νικολέτα που μας το θύμισε, για να το θυμηθώ κι εγώ, ήταν η εκτέλεση που είχε συμβεί, που είχε γίνει πριν από περίπου 2-3 χρόνια στο νέο ψυχικό, ένα πρωί, 8 η ώρα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Δίνουν μόνο το έσχες, δεν δίνουν το πόθεν, γιατί δεν τους υποχρεώνει ο νόμος. Ναι, γιατί η διαδικασία, αγαπητέ φίλε, είναι άστα να πάνε. Ενδεικτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα αυτά τα πόθεν έσχες. Και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν ελέγχονται τα πόθεν έσχες, δεν μπορεί να καταγραφεί και η πορεία του χρήματος αυτού. Γεννιέμαι και πεθαίνω. Καλημέρα στο Σωτήρι από τη Νέα Μάκρη. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη, την κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, αν έχετε τέτοια στοιχεία τα οποία μας στέλνετε εδώ για επίορκους υπαλλήλους της πολεοδομίας σε περιφέρεια, σε κεντρική περιφέρεια της χώρας, κακώς τα στείλατε εδώ. Τι νόημα είχε να μου τα στείλετε εμένα? Αν θέλετε πρόσβαση σε δικηγορικό γραφείο για να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα, μπορώ να σας βοηθήσω. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλό είναι όταν δημοσιοποιούμε ονοματεπώνυμα, ή μάλλον όταν θέλετε να δημοσιοποιήσετε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ανθρώπων, δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων σε πολεοδομίες και στο δημόσιο, που πιστεύετε ότι είναι αρπακτικά, λαμόγια αρπακτικά, και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να μην τα λέτε σε μένα, να τα λέτε στις αρμόδιες αγγελικές αρχές. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Στάθη που εκτέλεσαν, που δολοφόνησαν πριν από 2 χρόνια στο νέο ψυχικό, έχουν εξαφανιστεί φάκελοι αυθαιρεσιών, διάβαζα, από το ψυχικό, τη Σέριφο, την Πάρο και, και τη Μύκονο. Δηλαδή, πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση κανόνων, μαφιόζικων κανόνων που επιβάλλουν τον νόμο, το δικό τους νόμο και την τάξη σε τοπικό επίπεδο. Και είδατε πού μπορούν να φτάσουν τέτοιες λαμογές, μέχρι την εκτέλεση συμβολαίου, δολοφονία δηλαδή, εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος κατά τη γνώμη τους δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Τι να πάρθει, έχει τρομοκρατηθεί η χείρα από τα ρεπορτάζ που διάβασα. Δεν θέλει να μιλήσει και δεν λέει το παραμικρό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέτο, μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τι θα συναντήσουμε από Δευτέρα. Ελάτε, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς, στους φίλους και τους ακροατές.
0: Καλημέρα και λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, κύριε Καντερέ, στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Λοιπόν, από χθες είχαμε αυτή τη μεταβολή του καιρού που έδωσε πολλές περιοχές και βροχές και καταιγίδες και με χαλάζι. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μετράμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις και τις αστραπές. Το θέμα είναι να έχουμε τα ραντάρ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού θα πέσει το χαλάζι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είχαμε χαλάζι και στο Καφαρτά, εδώ στο Μενίδη, mm-hmm. και στα Ανολόσια και στην Κοζάνη, πολλές βροχές στην Καβάλαση και άλλες άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το σύστημα επηρέασε βέβαια και το εγγραφείο της Αττικής, έβρεξε και απόψε, φεύγει σιγά σιγά, μπορεί ακόμη να έχει κάτι, ειδικά προς το κεντρικό Αιγαίο, για να φύγει για να έχουμε έναν βελτιωμένο καιρό αύριο, δηλαδή βελτιωμένο καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, υπόψη ότι χθες η Φιλαδέλφεια έπιασε 35 βαθμούς, σήμερα να φτάσει στους 28, να ανέβει λίγο αύριο και περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, ή η Τετάρτη έρχεται μια άλλη διαταραχή, μικρότερη ένταση και διάρκεια, να ξαναδώσει βροχές και να ξαναπέσει πάλι η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, φτάνουν δηλαδή και στην Ερηνή και στο θερινό ηλιοστάσιο, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις κανονικές, υπόψη ότι στην Αθήνα μόνο τρεις φορές μέχρι σήμερα έπιασε 35 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Για 36 και 37 δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν η άλλη εβδομάδα δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ξαναπέφτει, και αν θέλετε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να μην διαφέρει τις πρώτες σύνδεσες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προς το τέλος αυτής και μπαίνοντας ο Ιούλιος είναι άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω, κύριο Παγιάννη,
0: παρακαλώ.
1: Το θέμα τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Το θέμα τι θα γίνει με τα ξερά τα χόρτα. Λοιπόν, πρέπει η Δήμη και η Περιφέρεια από τώρα και στο εξής να είναι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τις κεντρικές λεωφόρους, το τι ξερό χόρτο υπάρχει αριστερά και δεξιά στους Δήμους διαλέγεται. Πρέπει να μπουν επιπλέον συνεργεία, να μαζευτεί αυτή η κάψη ήδη. Πρότασή μου στους Δήμους. Πρέπει νέα ΜΑΚ, Κυριάκουσα, νέα ΜΑΚ, Δραματικό, Μαραθώνας, Βαράμα, ένας Δήμος, να έχουν ειδικούς χώρους συγκέντρωση αυτής της κάψιμης ύλης. Επίσης, Σπάτα, Λούτσα, έτσι ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη, να πάει πιθανόν σε εργοστάσια σαν κάψιμο, για να φύγει αυτή η πολύ μεγάλη κάψιμη ύλη που υπάρχει. Γιατί θα φτάσουν οι φωτιές και θα λένε μετά ότι φταίει το Ελληνίνιο.
0: Ναι, βέβαια εκτός από τους Δήμους έχουν ευθύνη και οι ιδιώτες. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος.
1: Όχι,
0: υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν φιλοτιμηθεί να κορέψουν τα οικόπεδα τους.
1: Και οι ιδιώτες, αλλά και εδώ, επειδή πακιστανικής καταγωγής άνθρωποι και Αλβανοί
0: ναι.
1: μαζεύουν, και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο, να μην τα αφήνουν στην άκρη δρόμου, να πηγαίνουν για να μαζευτεί η κάψιμη ύλη. Αυτό το επισημαίνω. Ειδικά την εκπομπή σας που έχω την ερώτηση να δημιουργώ. Λοιπόν, γιατί το φοβάμαι. Θα φτάσουμε σε Ιούλιο και Αύγουστο και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα
0: την καλημέρα μας. Να είστε καλά κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε και για τις συμβουλές και για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
7: TRT 95,1 FM Stereo. Έλα.

0: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
1: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μάγνη Σία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Κορυφαία του Ολυμπιακού η Ολλανδή τερματοφύλακας Φάντε Ντόμπελστιν που απέκρουσε 3 εκτελέσεις πέναλτι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε μια τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα. Διαβάζω στο Ενικός μια φοβερή τραγωδία. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Τρομακτικό εργατικό δυστύχημα. Η γυναίκα συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Και κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα συνεθλίβει από το βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πληροφορίες και από την αστυνομία αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης. Να πω καλημέρες. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρανίκα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε από τη Φάρμα Καρανίκας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, την ξέρετε την ιστορία με την υπόθεση Δασκαλάκη. Τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Ένας από τους κατηγορούμενους, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά και αυτό διασταυρώθηκε από πληροφορίες που υπήρχαν από την πρώτη και τη δεύτερη δικογραφία. Ένας λοιπόν από τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, συνδέεται με την υπόθεση Γιακουμάκη. Έχουμε τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Αυτή η ιστορία. Με την δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Νομίζω κρατούνται οι προφυλακίστηκαν. Ναι. Θα μας πεις.
1: Κρατούνται,
0: οκ. Οι τρεις εμπλεκόμενοι. Τι σχέση και πώς συνδέεται έχει με τον θάνατο και τον μπούλινγκ του Βαγγέλη Γιακουμάκη?
1: Ένας από τα παιδιά που είχαν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που οδηγήθηκε στο θάνατο ο άτυχος Βαγγέλης Γιακουμάκης,
0: ναι,
1: είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή μετά από εντολή του πατέρα του να χτύπησε με την κατσούνα τον άτυχο Δασκαλάκη.
0: Είναι δηλαδή ο 32χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Βοσκό, υπάλληλο του πατέρα του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα παιδί, βέβαια ήταν μια έκπληξη από ό,τι ακούω για πολλούς. Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, διότι όταν έκανα την έρευνα για τον άτυχο Βαγγέλη Γιακουμάκη και είχα πάρει από το μάρτυρα το περίφημο CD το οποίο κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών αφού ενημέρωσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση. Χτίζοντας λοιπόν το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτές τις άθλιες συνθήκες για το άτυχο παιδί, δεν μου ήταν καθόλου έκπληξη, Γιάννη, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από το επεισόδιο που είχε μπλακεί με τον άτυχο Βαγγέλη, είχε και επεισόδιο όταν υπηρετούσε τη θητεία του.
0: Άλλο, ξεχωριστό επεισόδιο.
1: Ξεχωριστό επεισόδιο.
0: Με άλλο πρόσωπο.
1: Είχε κατηγορηθεί, ενώ υπηρετούσε στις ειδικές δυνάμεις, ότι δημιούργησε προβλήματα και κατεστράφη περιουσία από κάποιον συμπολίτη μας και τελικά τον έδιωξαν από τις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε
0: πάντως,
1: απλά τη θητεία του.
0: Όσον αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διάβασα ότι ο 32χρονος, σήμερα 32 ετών, έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή.
1: Βέβαια.
0: Τρία χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή, βέβαια έμεινε ελεύθερος λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα της ποινής.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τώρα, γιατί ήθελαν να τον φάνει για κτήματο, για διαφορές, τι διαφορές είχαν μεταξύ των δύο πλευρών?
1: Ο άτυχος Δασκαλάκης, ναι, με την θέση του σαν κοινοτάρχης, προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στα θέματα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια.
0: Τα κτήματα άλλων, ναι.
1: Τα κτήματα άλλων. Ένας ρομαντικός άνθρωπος ο Δασκαλάκης.
0: Και έμπλεξε με όλους αυτούς.
1: Ακριβώς, ο οποίος ήθελε αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Κρήτη κάποια στιγμή να σταματήσει,
0: ναι,
1: και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευνομίας.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν άρεσε σε κάποιους και εν προκειμένου στον πατέρα και στο γιο, ο οποίος πατέρας έδωσε την εντολή από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι ο ηθικός αυθοργός να χτυπηθεί ο άτυχος Βασκαλάκης και να φύγει από τη ζωή αυτό το παιδί.
0: Πόσες μέρες μετά ο άτυχος Αλέξανδρος Βασκαλάκης κατέληξε στα τραύματά του?
1: Ακριβώς, Γιάννη μου, δεν θυμάμαι τις μέρες, αλλά ναι. Νομίζω ότι...
0: Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ιατροδικαστικά ότι ο θάνατος προήλθε από τα χτυπήματα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, παρότι αρχικώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν χτυπήματα από την κατσούνα. Και τελικά σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις στην Κρήτη, γιατί ο κόσμος φοβάται. Ναι. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να έχουν εμπιστοσύνη, ναι, και στις διοκτικές και στις ανακριτικές αρχές οι κάτοικοι, και σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Και εδώ, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από το ελληνικό FBI, το οποίο πραγματικά είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αναδεικνύοντας υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν περάσει απαρατήρητες και να είχαν μείνει ατιμόρυτοι κάποιοι.
0: Ναι, να πούμε κλείνοντας συμπερασματικά ότι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δύο εξ αυτών είναι βαρύτατες, βαρύτατου κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κτλ. Και νομίζω ότι στο Βοσκό η δίωξη αφορά ηθική αυτουργία.
1: Ηθική αυτουργία ακριβώς. Μα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στο γιο του να χτυπήσει τον δανάτικο Δασκαλάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσούκαλη. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Περίεργη ιστορία. Είναι, κρατούνται οι δύο. Τώρα με τόσο βαριές κατηγορίες στις πλάτες τους, δεν ξέρω τι αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους. Πάντως τα ενοχοποιητικά στοιχεία που έχει η εισαγγελία μετά από τις δικογραφίες που σχημάτισαν οι άνδρες αστυνομίας εκεί στην Κρήτη είναι εξόχως επιβαρυντικά και για τους τρεις.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Φτιάχνει ο καιρός, Το πρωί είχε δροσούλα. Φθινοπορεινή δροσούλα με βορειοανατολικό άνεμο. Βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά. Θα είναι ασταθή η σημερινή μέρα μετεωρολογικά. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερη. Όσοι από εσάς θέλετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας, τώρα πριν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις και κυρίως από τους φοιτητές και μαζευτεί πολλοί κόσμος την Κυριακή στις παραλίες Αττικής και της Θεσσαλονίκης επίσης. Πάντως ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Ασταθής αλλά αρκετά καλός. Δεν θα μας επισκεφθεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Καντερές κάποιος καύσωνας ή κάποια υπερβολική ζέστη τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Για πάμε λίγο στα πολιτικά να δούμε τι γίνεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε σε σχέση με, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα θα πάει θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του. Χθες έγινε η παράδοση παραλαβή των νέων υπουργών και υφυπουργών. Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους δηλαδή οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε δημοσκόπηση της εξαμηνίας τάσης της MRB με δείγμα 2.000 συμμετεχόντων, 2.000 πολιτών, 2.000 ψηφοφόρων με μεθοδολογία κάλπης, μου έλεγε ο κύριος Μαύρος. Περίεργη ιστορία με αυτή την ακύρωση εκδήλωσης για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που κατήγγειλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ήταν να μιλήσει χθες το απόγευμα, αλλά δεν της επέτρεψαν συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί προέρχεται η νέα ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά ενέπλεξε και την κυβερνητική παράταξη στη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις κάτω των 24 ετών. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του απάντησε ότι μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό, παρακαλώ πολύ. Έχουμε λοιπόν την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Τώρα, πώς το είδατε αυτό, μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογικό ρυθμό? Πάντως οι υποσχέσεις και τα θα έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα από όλες τις πλευρές.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε, ήδη ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και ο Πρωθυπουργός και με τις συνεντεύσεις του και με τις δηλώσεις του νομίζω ότι ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι για 3 μήνες, για 5 μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως είμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς τι αισθάνεστε, επειδή είστε έμπειρο πολιτικό στέλεχος, τι ήδη αισθάνεστε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως δεν έχει αποφασίσει κάτι, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί τελικά, θα πάμε σε προώρες ή όχι εκλογές?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τον φθινόπωρο, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την ακρίβεια που θα έχουμε το χειμώνα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, τα καύσιμα, στη στέγαση, τα τρόφιμα. Άρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους τους πολίτες, από το να ζεσταθούν μέχρι το τι συμβαίνει στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα, ενώ και στον πρωτογενή τομέα και σε επιχειρήσεις και παντού, λόγω του ρεύματος και λόγω των καυσίμων. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα τόσο ισχυρό κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα από το 22, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είναι συγκεκριμένη.
0: Έχει μια λογική η εκτίμησή σας.
1: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη, άρα βλέπω και εγώ φθινόπωρο εκλογές. Ναι. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στις νέες γενιές ψηφοφόρων. Αυτές που κατά κύριο λόγο κάθονται και προτιμούν τις παραλίες ή τον καναπέ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή σε σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟ κάτω των 24 ετών δεν θα πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μας μαζικής μεταφοράς, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο ως υπόσχεση, ως δέσμευση?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση που το έχουμε αναδείξει και κεντρικό ζήτημα από το 22, θα έλεγα. Το γνωρίζουν όλοι. Από την έννοια στη φόφη γεννηματά μέχρι σήμερα έχουμε πρώτη προτεραιότητα το θέμα του δημογραφικού, αλλά για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα μένει μέχρι 35 χρονών και λέω το λιγότερο, μέχρι 40 στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα στην οικογένειά του, δεν μπορεί να παντρευτεί, διότι να παντρευτεί με τη στέγα, στην ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν δεν στηρίξουμε, στηρίζοντας τη νέα γενιά, στηρίζεις και την οικογένεια, γιατί η οικογένεια σήμερα εδώ δεν στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν εκτός Αθηνών, να είναι στην Αθήνα, διότι είναι πανάκριβα πλέον τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Άρα, με το να στηρίζεις τη νέα γενιά να μπορούν να μην πληρώνουν μέσα μεταφοράς, και από την άλλη δημιουργείς και μια συνείδηση στη νέα γενιά μέσω του μεταφορικού μέσου, και στηρίζεις τους νέους ανθρώπους και στηρίζει βασικά την οικογένεια. Δεν είναι στηρίζει μόνο τους νέους.
0: Σας λέει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ότι βέβαια, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώσαμε πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, γιατί και ο κύριος Κυρανάκης το λέει πιο κομψά από την κυρία Αλεξοπούλου. Τέρμα το τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Λέει ότι στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Από τα υπερκέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης με την έμεση φορολογία και λόγω του πληθωρισμού, που κάνει οικονομική πολιτική, πέρα από τα επιδόματα που δίνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια, για να σκληρύνει την εκλογική του βάση, πρέπει εδώ να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, κατά την άποψή μας, θεσμικά, και να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Όταν λες τους νέους ανθρώπους να μην πληρώνουν, που σας είπα, στηρίζει την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε 35 εκατομμύρια. Ναι. Άρα από αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία έχουν είτε από τους φόρους που εμείς διαφωνούμε αυτή τη φορολογική πολιτική, είτε με την πρόταση που έχουμε κάνει να φορολογηθούν οι τράπεζες, 35 εκατομμύρια για να στηρίξει τους νέους στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα,
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνει ένα μέτρο όντως πραγματικό που πιάνει τόπο. Εμείς δεν λέμε όλοι.
0: Αυτό θα συμπεριληφθεί επίσημα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Για να είναι επίσημη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως και απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι ότι δεν είναι αόρατοι από αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι υπάρχει μια προτεραιότητα και σε αυτούς.
0: Σας προβληματίζει η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη Τσίπρα? Γιατί ξέρετε, στην πολιτική, στο πολιτικό ρεπορτάζ κάπου εκεί πάει το πράγμα, με την έννοια ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αλλά ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναβίωση του διπόλου, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετεί κάτι στο πολιτικό σύστημα? Βοηθάει δηλαδή τη συσπήρωση των δημοκρατών ψηφοφόρων και ενδεχομένως των ψηφοφόρων της αριστεράς, ή πιστεύετε ότι είναι παροδική και θα αλλάξει η εικόνα δημοσκοπικά από το Σεπτέμβριο και μετά?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παροδική, διότι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες πίεσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που σας είπα και πέρυσι, οι δημοσκόποι μας δίναν τρίτο κόμμα μετά την κυρία Καριστιαν, μετά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νέα κόμματα είναι.
0: Τώρα σας δίνουν τέταρτο.
1: Μια τεράστια επικοινωνιακή καμπάνια και από τον Άλεξη Τσίπρα, αλλά κατά την άποψή μου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 9 μήνες. Συζητάμε για ένα κόμμα του Άλεξη Τσίπρα νέο, που νέο δεν είναι. Άρα όλο αυτό επηρεάζει κατά την άποψή μου. Αλλά όταν οι πολίτες πάνε στην κάλπη, δεν επιλέγουν μόνο πρόσωπο, επιλέγουν κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, δομή ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες. Έχει κόσμο, στελέχη, όλη την επαρχία, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι φτερό στον άνεμο. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια, γι' αυτό και άντεξε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι και κατά την άποψή μου, βέβαια, και μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αναβιώσουμε το παρελθόν. Το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όπως τον έχει κερδίσει 4-5 φορές, άρα επιλέγει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες, επειδή μας έχουν γνωρίσει όλους, δεν είναι τώρα κάποιοι καινούργοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απορρίψει.
0: Μάλιστα, τώρα, κάτι τελευταίο και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Απορριμμένοι από τον κύριο Μητσοτάκη, άρα θα επιλέξουν με το τώρα και τις προτάσεις τώρα για το μέλλον.
0: Χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση εκλέχθηκε πρόεδρος ο κ. Βορύδης και αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη, η συνάδελφός σας, βουλευτής και δικηγόρος. Επειδή μπορεί να μην πουλάει το θέμα ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά, μεταρρυθμιστικό, ένα θέμα που αφορά το μέλλον των επόμενων γενιών αλλά και την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος γενικότερα, υπάρχει καταρχάς η διάθεση κάποιων μεγάλων συνενέσεων ώστε να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή θα το δείτε μικροκομματικά? Πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρή τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ήταν προχθές στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ, θα έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου, καιρό πριν, με την νέα εκλογική περίοδο που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ το 23-24.
0: Ωραία, να συμφωνήσετε στα ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση, έστω σε αυτό.
1: Τα διάφορα σκάνδαλα, τότε θυμήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση. Έρχεται προχθές στη Βουλή, Και όταν είναι προτεραιότητα, υποτίθεται, της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός να το αναδείξει ως τέτοιο ζήτημα, γιατί όπως είπατε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ το έχει δείξει κάθαρα εδώ και κάποιους μήνες. Έχει καταθέσει πρόταση, έχει πει τι πρέπει να αναθεωρηθεί και είπε ότι εμείς στην επόμενη Βουλή, είτε είμαστε εμείς, είναι άλλο κόμμα, θα κάνουμε μια συζήτηση κάτω, όχι από την πίεση την προεκλογική.
0: Μάλιστα.
1: Και την επικοινωνιακή, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το Σύνταγμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία.
1: Της κοινωνίας και των θεσμών. Άρα θα πάμε στην επόμενη περίοδο να συζητήσουμε και όπου συμφωνήσουν οι πλειοψηφίες, γιατί εμείς πιστεύουμε χωρίς πλειοψηφίες δεν μπορεί να είναι ένα Σύνταγμα θεμέλιο για την κοινωνία και να διαρκέσει και χρόνια. Δεν το αλλάζει το Σύνταγμα κάθε μέρα. Άρα θα χρειάζεται πολιτική, όχι πολιτική σκοπιμότητα, σοβα συνένεση και να σας πω κάτι. Η κοινωνία μας ξέρει, ξέρει ποιο είναι το Πασόκ. Πώς κυβερνά, κυβερνά με την καρδιά, αλλά κυβερνά και με τη λογική. Και δεν έχει τη λογική των μετόπων. Θέλει σύνθεση και απευθύνει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω στο Σύνταγμα για την πολιτική του κόμματος.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε
1: και εγώ
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό. TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον Real FM, μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Εκπέμπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη όπως πάντα ευγενική στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα.

0: Έβλεπα τον Γιώργο Καλιακμάνη χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου που έλεγε με βεβαιότητα, χθες ή προχθές ήταν, ότι αυτή η ιστορία με τη δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός ζητούσε χρήματα από την άτυχη αυτή γυναίκα και τελικά το έγκλημα μάλλον είχε κίνητρο το οικονομικό. Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Αν και, αν και είναι ακόμα θολό.
0: Α, είναι θολό, δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή. Τι άλλο λοιπόν είναι, αν δεν είναι οικονομικές διαφορές.
1: Γιατί μίλησαν στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου για οικονομικές διαφορές? Γιατί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε επισκευάσει το σπίτι της γυναίκας αυτής.
0: Ναι.
1: Έριξε κάποια χρήματα στο σπίτι και ίσως θεωρούσε ότι αδικήθηκε και λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο όταν ο γιος της γυναίκας ήρθε από τη Γερμανία, που οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε για να την πάρει στη Γερμανία. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εντελώς παράλογα θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε γιατί έριξε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τους εκδικηθεί.
0: Άρα οικονομικό λοιπόν το κίνητρο.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς έτσι φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Γιατί ο ίδιος το ξέρει μόνο αυτό.
1: Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια τέτοια πράξη.
0: Από αυτά που άκουγα πάντως από την κυρία Δημογλίδου, δεν προκύπτει κάποιο άλλο κίνητρο που να είναι εμφανές. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και σήμερα στην απολογία του κατηγορούμενος.
1: Είναι σημαντικό τι θα πει στην απολογία του, αλλά και τι θα δείξουν οι αναλύσεις στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσον αφορά τα νύχια της γυναίκας που αντέδρασε, αμύνθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει βιολογικό υλικό του δράστη. Όμως όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα μικρό σπίτι, τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτό, οι δύο νεκροί, δεν υπάρχουν ίχνη που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε κάποια πόρτα.
0: Υπάρχει
1: κάποια
0: μια πληροφορία, μια μαρτυρία ότι η άτυχη γυναίκα η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος πίεζε να του επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων από την ανακαίνιση του σπιτιού εκεί στο χωριό του Αιγείου και γι' αυτό την κατέσφαξε.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι φίλοι, οι φίλοι της οικογένειας, οι φίλοι του παιδιού, οι φίλοι της Μαρίας, οι φίλοι του Ιταλού, μιλάνε για ένα ζευγάρι που είχε μια άψογη σχέση. Δεν είχαν ακούσει ποτέ να τις φέρεται άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ακούσει ποτέ να υψώνει καν τη φωνή του. Όμως λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το τηλέφωνο της μάνας ποιος το έσπασε? Βρέθηκε κομμάτια, διαλυμένο αν διάβασα.
1: Μπορεί να έσπασε την ώρα της πάλης. Μπορεί όμως να
0: τόσο εύκολα σπάει ένα τηλέφωνο.
1: Μπορεί να συνέβη και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ίσως από την ανάλυση των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών της επικοινωνιών, τα μηνύματα κλπ. Να βγει και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
0: Ναι, το λέω γιατί το τηλέφωνο βρέθηκε διαλυμένο. Δεν βρέθηκε με ραγισμένη την οθόνη ή με κάποιο άλλο πρόβλημα λειτουργίας. Ήταν τελείως διαλυμένο το τηλέφωνο. Κάποιος δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να το καταστρέψει για να μην υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε οι αστυνομικοί τουλάχιστον.
1: Όλα ελέγχονται. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Πάντως, πέρα από το κίνητρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο δολοφόνος. Γιατί δεν φαίνεται να έχει μπει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο στοιχείο.
0: Βέβαια, αυτός υποστηρίζει ένα άλλο σενάριο, ότι άλλοι σκοτώθηκαν οι δύο.
1: Καλά, και πώς.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Ποιος έπεσε νεκρός τελευταίος? Ποιος ήταν? Αφού πρώτα φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο γιος, ο οποίος εκτελέστηκε γιατί τον πυροβόλησε στον κρόταφο με το φλόμπερ, που αυτό το όπλο σκοτώνει από πολύ μικρές αποστάσεις. Λοιπόν, τον πυροβόλησε λοιπόν με το μαχαίρωσε και κατόπιν, αφού πέθανε ο γιος, κάποιος επιτέθηκε στη
0: μητέρα. Κατέσφαξε τη μάνα, μάλιστα.
1: Βέβαια, άρα πώς
0: κλειδερές ιστορίες, φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Την καλημέρα μας, να σε καλά. Δυσάρεστα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείρισή του από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Πάντως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές διαφορές. Να δούμε τώρα τι θα πει και στην απολογία το κατηγορούμενος.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία. Χθες η Λαγκάρντε ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, 0,25% ναι. στη μονάδα βάσης. Φαίνεται ναι. ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια δεύτερη αύξηση λόγω στάσιμου πληθωρισμού. Θα έχουν επιπτώσεις όλα αυτά και στα δάνεια λοιπόν, και στις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Πριν πάμε στη Λαγκάρντε, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο φόρος επί των ακινήτων. Όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί και ανησυχίες της Πομιδά ότι θα μπει τοπικός φόρος από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Και όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί κιόλας και 12.000 οικισμοί πλέον πληρώνουν μισό ένφια και από 1/1/27 δεν θα πληρώνουν καθόλου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εφορία σου αρχίζει από τα χρηστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: 130.000 Γιάννη, κάθεσαι έτσι, δεν είσαι όρθιος. Τάχνει η εφορία 130.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει λεφτά. Και δεν έχουν βάλει.
0: Πώς εξηγείται αυτό, αν δεν έχουν IBAN. Ναι.
1: Ναι, αλλά όταν πήγαν στο λογιστή για να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, δεν έβαλε ο λογιστής στο IBAN ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουμε πόσο είναι περίπου αυτό το ποσό.
1: Ναι, είναι 200 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 200 εκατομμύρια. Τρίτον, ακούω από χθες για τα εισιτήρια. Στην κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα κλπ. Όλο το κόστος των εισιτηρίων το χρόνο είναι μισό δις. Όλο το κόστος. Οι νέοι κάτω των 25 είναι φοιτητές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρίως.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Κυρίως. Το πρόγραμμα, το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας λέει κάτω των 25 μηδέν φόρος.
0: Έως 20.000 ευρώ νομίζω.
1: Μπράβο Γιάννη, είσαι πολύ ενημερωμένος. Και έως, και έως 30 ετών το 35%, 35, το 22 γίνεται 9.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 1.900 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να προτείνονται και άλλες ελαφρύνσεις στους νέους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή δεν είναι κακή η πρόταση του Ανδρουλάκη να μην πληρώνουν οι νέοι μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Να σου πω, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και όσους υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις,
0: ναι.
1: Και δεν το έχω ακόμη. Εγώ θυμάμαι που είχαμε μισό εισιτήριο, θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Όσοι φοιτητές που είχαμε μισό.
0: Είχαμε έκπτωση, πράγματι.
1: Είχαμε έκπτωση. Εδώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσλάβει μια τέτοια μορφή και θα δούμε πώς και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι αρκετοί νέοι δεν πληρώνουν καν εισιτήριο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς δεν πληρώνουν.
1: Τώρα ξέρεις, εκείνη την εποχή ζούσαμε κουμπιά, ρίχανε κουμπιά μέσα απλά για να ακούγεται, θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα
1: θυμάμαι. Θυμάσαι την είσοδο εκεί και. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ρίχανε και μεγάλη τέτοια πράγματα μέσα. Ό,τι άλλο μεταλλικό υπήρχε.
0: Όταν καταργήθηκε ο κλασικός εισπράκτορας, άλλαξαν όλα. Θυμάσαι τον εισπράκτορα σαν τρόλια και τα λεωφορεία.
1: Εγώ περιμένω. Από τους δύο αξιότιμους αρχηγούς να υποβάλουν συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τους Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, Γιάννη. Πάμε Λαγκάρντε τώρα.
0: Πάμε στη Λαγκάρντε και την αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, αύξηση επιτοκίων. Γιατί αυξάνονται τα επιτόκια? Για να υπάρξει ένα φρένο στον στάσιμο πληθωρισμό. Τι σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός? Και ανεργία και αύξηση τιμών. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κάνει η Λαγκάρντε για την Ελλάδα. Αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε η Ελλάδα η οποία είναι, κάνει, δείχνει κλπ. Ένα άλλο στοιχείο. Πόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό?
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον δύο χρόνια.
1: Πρόσεξε. Η Ισπανία που μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξέρεις που είναι? Είναι τρίτη η Ελλάδα σε ακρίβεια, τέταρτη η Ισπανία. Άρα μηδέν στο πηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος κάποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ σωστά. Δεν υπάρχει μηχανισμός, Γιάννη, αυτή την ώρα.
0: Ναι, κάτι πρέπει να βρεθεί όμως για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Γιάννη, μια χρηστική είδηση για ένα εκατομμύριο κόσμο.
0: Για πες.
1: Σε λίγες μέρες είναι το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Οι οικογένειες το περιμένουν αυτό. Και επίσης.
0: Πόσο, ένα εκατομμύριο είναι δικαιούχοι?
1: Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι. Και είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τώρα είμαι έξω από το σούπερ μάρκετ. Το ξέρεις, είμαι έτοιμος να μπω μέσα. Για να ακούσω και τον κόσμο. Και
0: πέρασαν οι 10 προτάσεις σου για την οικονομία, διάβαζα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εμένα ευχαριστείς. Την επιτροπή. Σημασία έχει ότι πέρασαν. Πες μας σε γενικές γραμμές τι προτάσεις ήταν αυτές και πώς επιδρούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Εγώ τα μηνύματα τα είχα πάρει από σένα, από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου από τη Real, διότι κάνει φοβερή δουλειά. Και να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τις ειδήσεις που έβγαλε από πλευράς πρωθυπουργού. Τα νέα τάδε σήμερα.
0: Θα έρθουμε στα νέα, γιατί μπράβο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα κατ' εμέ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι προτάσεις δικές μου έχουν σχέση. Πώς θα μένει ο νέος στην περιφέρεια? Πρέπει να έχει μισθό, να έχει στέγαση και να έχει και δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Ενίσχυση περιφερειών. Αν λοιπόν ο κάθε νέος μπορεί να τα βρει αυτά στην περιφέρειά του, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.
0: Αυτά πώς θα εφαρμοστούν στη δική μας οικονομία?
1: Στη δικιά μας οικονομία. Σήμερα σου λέω ότι τα επόμενα 7 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Με υπογραφή Μητσοτάκη. Και αυτά δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση. Και πώς θα έρθουν αυτά? Δεν θα έρθουν με τη μορφή επιδομάτων. Θα έρθουν για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα. Είδες τι γίνεται στις πολυοδομίες, Γιάννη?
0: Τα λέγαμε νωρίτερα. Τα σχολίαζα αρκετή ώρα πριν. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πρώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από περίπου 5 μήνες. Είχαμε πει, Γιώργο, ότι μέσα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ήταν και παραμένει να δώσει με κάποιον τρόπο στη ΔΕΘ επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Μάλιστα, είχαμε πει ότι από το δικό μας ρεπορτάζ ο κύριος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως δημοσιονομικά για να μπορέσει να επιστραφεί το ποσό αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσό πρέπει να επιστρέφεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσεις να επιστρέψεις 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκεις περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 2.400.
0: Σήμερα τα νέα έχουν το σενάριο με κωδικό μισή και μισή. Για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή? Το έχουν πρώτο θέμα τα νέα σήμερα.
1: Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου εύστοχα τον Πρωθυπουργό για την πιθανότητα 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είδες, ήταν συγκεκριμένη. Δημοσιονομικά αυτό δεν μπορεί. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις.
0: Δεν μπορεί να δοθεί όλη η σύνταξη και όλη η επιστροφή του μισθού.
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, εγώ δεν τις ξέρω ακόμη, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων, οι οποίοι είναι σε...
0: Δηλαδή να μην δοθεί όλη η επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά η μισή ενδεχομένως.
1: Είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Έχουμε αναφερθεί, Γιάννη, πολλές φορές στο θέμα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δοθήκανε στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς 110 εκατομμύρια για επιδόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά, Γιάννη, θα μπαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις τα δίνω τώρα και του χρόνου τα φερώ, γιατί όποια φορολογική ελάφρυνση δίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε επίδομα στο μισθό είναι σταθερό εμπόριο ζωής. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις στην Ευρώπη δίνω αυτό το
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Το σενάριο για τη 13η σύνταξη αλλά μισή θα είναι σενάριο που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
1: Εκεί είναι το κόστος. Το κόστος λοιπόν για μια τέτοια κίνηση είναι γύρω τα 800 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πεις σε κάποιον που παίρνει 500 ευρώ πάρε 250 και σε ένα που παίρνει 1500 ευρώ.
0: Άρα θα πάει αναλογικά, ποσοστία για όλους.
1: Αυτό λοιπόν το κόστος, αυτή τη στιγμή το καταγράφει ο Θάνος ο Πετραλιάς, που έχω πει ότι είναι το μηχανάκι στην οικονομία. Όποιον αριθμό δώσει ο Πετραλιάς στον Πρωθυπουργό, αυτός είναι, κανένας άλλος. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει κάτι που να μένει για πάντα. Όταν είπε μηδενίζω το ΦΠΑ, τον ένθια σε 12.000 περιοχές, 12.000 οικισμού στην Ελλάδα.
0: Άρα για να κλείσουμε, το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί η 13η σύνταξη από το 2027 και μετά μισή, κάθε χρόνο μισή, θα επιστραφεί μισή 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη συντάξη του δημοσίου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Γιάννη μου, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε να στο επιβεβαιώσω.
0: Ναι, λέμε το σενάριο ποιο είναι.
1: Πάντως κάτι θα έχει στη ΔΕΘ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Νίκος, θα το πω αυτό, έβγαλε πάνω από 10 οικονομικές ειδήσεις. 10. Γιάννη, για κάθε μείωση χρέους ενός δις παίρνουν 300 εκατομμύρια για παροχές στον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί ξέρεις τι λένε πολλοί? Άκουγα χθες σε μια τηλεόραση, γιατί λέει τα 10 δις δεν μοίρασε στον κόσμο? Δηλαδή, να παραμείνει το χρέος της χώρας, να συνεχίσουμε να υποδικεύουμε τους νέους, ενώ μπορούμε να βγάζουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο και όφελος υπέρ των πολιτών και να μην χρεώνονται και οι νέοι. Και αυτό ήταν μεγάλη είδηση που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Η ρελάνς του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών, την άκουσες?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας πει, όπως ορθά η Γιάννα Ικανέλη το έχει επισημάνει και πολλοί άλλοι, γιατί υποθήκευσε τη χώρα έως το 2099, γιατί έσκησε το δημοψήφισμα, γιατί έφερε το τρίτο μνημόνιο και γιατί εγώ κάθε εβδομάδα.
0: Τη ρελάνς την άκουσες?
1: Και πια, για πες.
0: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους, εκτός από τους τουρίστες.
1: Α, ναι, αλλά ναι, μου λες, ο εισπράκτορας θα λέει εσύ είσαι από τη Δανία, εσύ από την Ολλανδία, εσύ από τη Σάμο. Και
0: βλέπω μέχρι τις εκλογές να μην πληρώνει κανείς τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
1: Ο Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι του πήραν το δίπλωμα και όποιον του πάρουν το δίπλωμα.
0: Ναι, καταργηθούν οι εξτάσεις για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό ήταν έξυπνο.
1: Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε πατίνι. Προφανώς ο Τσίπρας ξέρει πολύ από πατίνι γιατί μας έκανε ζωή πατίνι.
0: Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να ψηφίσει ο κόσμος. Όποιος δώσει τα περισσότερα.
1: Έχει να πέσει.
0: Είσαι Αρχοντόπουλο. Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο.
1: Είδα κάτι μετρήσεις, ε. Είσαι πάνω από τις μετρήσεις της τηλεόρασης, πρόσεξε.
0: Είσαι δύναμη. Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για καινούργια τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
16: Σύνορα η αγάπη.
17: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πολλές διαφημίσεις. Καλό αυτό, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα, φίλες και φίλοι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, αλλά πρέπει να παραχωρήσουμε σκυτάλι. Για τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, που έχουν πολλά και διαφορετικά χρηστικής και όχι μόνο σημασίας θέματα. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τον κύριο τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για να μας πει τι θα γίνει με τα οικόπεδα. Πήραν μια μικρή παράταση οι καθαρισμοί των οικοπαίδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ανανεώνουμε το ραντεβού ακριβώς στις 7 για αύριο το πρωί. Θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, θα έχουμε δει και την παλίτσα μας στο Μουντιάλ και θα έρθουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Καλή και καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
19: Real FM. Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
20: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
23: Μήλο.
22: Κρήτη λέω κι εγώ.
23: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 899. νέα. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlapapadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: προπόληση more.com.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: RT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Immergas.
6: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
5: Σίμεργας, ο ηγέτης στους Λέβητες Αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας, φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Στα σύννεφα γλιστράει το φεγγάρι.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

95,1 FM Stereo. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.